0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πε τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Μπαγκαράγκα. Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
1: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
0: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
0: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Έχει κοιλιά, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Ο ΙΜΕ ξημέρωσε και σήμερα και ο Κόκορας έκραξε δις και όχι τρεις, γιατί πριν αλεκτρολαλήσει, εμείς είμαστε εδώ πέρα μαζί με την Καλιά Δεκανάλη και την Μαρία Μακράκη. Καλημέρα, κορίτσια.
1: Και φυσικά το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Αυτό είμαι εγώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, γιατί είναι τρίτη σήμερα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Δεν ήσασταν εδώ.
0: Ναι, αλλά
1: οπότε εγώ δεν σας είπα. Δηλαδή θεωρητικά δεν σας είπα καλή εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά η μούρη μου φωνάζει Δευτέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι τις 11 από τις 8 στον Απρενιντα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Και τι έχουμε μαζί μας.
1: Έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκη.
2: Κουτάλα και Riviera Beach Bar Restaurant.
1: Έτσι.
0: Μηνύματα θέλουμε.
1: Θέλουμε, φυσικά, στο Viber.
0: Social έχουμε.
1: Έχουμε και social. Έχουμε γράφοντας την αναζήτηση app 92,9.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί μόλις τα καράμε πατάτα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Έτσι ξυπνάμε εδώ στο ΝΑΠ.
2: Εγώ τώρα έχω πέσει 10 πατώματα. Θέλω 2 ίσκι με popcorn και λίγο πατατάκι έτσι για να σβήσει την κάψα.
1: Θέλει και 12 τσιγάρα.
2: Θέλω, δεν καπνίζω. Αλλά άμα κάπνιζα δεν θα ήθελα.
1: Όχι, ας τα δώσω, θα σου κρατήσουν πάρα πολύ.
3: Εγώ θέλω λίγο ακόμα καψούρα. Δίνεται, μου αρέσει.
2: Α, δεν το κορίτσι δεν είναι καλά. Να σου πω, μήπως έχεις έρθει από ξενύχτη, από Νταπαντούμπα.
3: Κοιμήθηκα στις 12 και μισή φυσιολογικά πράγματα.
2: Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ στις 12 και μισή βλέπω τρίτο όνειρο.
1: Εγώ 12 και μισή δεν ξέρω καν. Πρέπει να κοιμόμουν. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν νοιάζεται. Μαρία, θα το κάνω τώρα αυτό, με συγχωρείτε. Κάλια θα έρθει καμιά μέρα στην ώρα σου.
2: Είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλαιο, ρε φίλε.
1: Σιγάρε, στο κοτέτσι έχουμε πάρει
2: ένα νέο πετεινάρι.
3: Έχουμε μπλέξει με επαγγελματίες εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, είμαστε
2: επαγγελματίες
1: του χώρου.
2: Αυτό. Ποιανού χώρου δεν ξέρουμε.
1: Αυτό εδώ του χώρου. Αυτό το στούντιο εδώ πέρα. Είμαστε επαγγελματίες εδώ μέσα. Μόλις περάσουμε την πόρτα, άστα να πάνε στο.
2: Εγώ νομίζω ότι σημαίνει αντίθετο. Μόλις περάσουμε αυτή την πόρτα και μπούμε μέσα.
3: Άστα.
1: Α, ναι, εδώ χαλάει. Εδώ κάνουμε ένα ευχέλιο κάτι.
3: Σας τα έχω πει, φταίνε τα κόκκινα.
1: Θα κάψουμε λίγο ευκάλυπτο. Τι μα σου λέει εκεί πέρα, τα καναλί.
2: Λοιπόν, εγώ σήμερα έχω το ταπεράκι μου, στο τελομποξάκι μου σήμερα έχει χούμους. Σαλαμάκι, τι περίσσεψε από τα παιδιά, από ό,τι πήγαν στον μπαμπά του, οπότε μου περίσσεψε και θα χαλάσει, οπότε το πήρα. Εγώ σκουπιδοφάγο. 3 αυγά. Μελάτα και 2 τύπου λαβάστηρι. Αυτά.
1: Είπε λαβάστηρι. Είναι λαβά.
3: Το ξέρω.
2: Είναι λαβά κυρί. Αλλά επειδή κατάλαβε, δεν θα το καταλάβαινε. Λέω να το πω τυρί για να το καταλάβω.
3: Το ανακάλυψα πριν 2 χρόνια ότι είναι λαβά κυρί.
1: Ωραία, ωραία. Πες ότι ήταν τυρί. Το λαβάς τι είναι? Είναι ο παραγωγός.
2: Η κατσίκα, ρε.
3: Όχι, η λαβάς δεν είναι η αγελάδα.
2: Ναι, συγγνώμη, η αγελάδα. Μπέρδεψα το
1: σου. Κόσο.
2: Ρε παιδιά, κοιμάμαι ακόμα, εντάξει.
3: Το χούμους το φτιάχνεις εσύ?
2: Όχι.
1: Ναι, τέτοια είναι, δεν τη βλέπεις?
2: Όχι, φτιάχνω και στο σπίτι. Αλλά γενικότερα.
1: Α, τέτοια είναι όντως.
2: Απλά ξέρεις τι, δεν το κάνω τόσο καλό όσο αυτό που έχω βρει το συγκεκριμένο. Ή έχω βρει πολλά κακά χούμους, έχω δοκιμάσει πολλά. Αλλά αυτό
1: άλλο
2: το συγκεκριμένο που παίρνω.
1: Ναι,
2: ναι, πραγματικά. Το συγκεκριμένο που παίρνω είναι πολύ ωραίο.
1: Τι,
2: οπότε
1: του λαβά είναι?
2: Του πιανού.
1: Απόσπαστο λαβά, δεν το ξέρεις?
2: Όχι.
1: Είναι που βγάζει το τυρί.
2: Δεν το μιλάμε για το λαβά, κύριε, μιλάμε για το χούμους.
1: Απόσπαστο λαβά.
3: Α, χρόνια του πολλά.
2: Έλα, φτάσαμε στις γιορτές.
1: Spoiler alert. Επιστρέφουμε να σου πούμε γιατί είπαμε χρόνια πολλά στον Απόστολο Λαβά.
2: 180 μοίρες, καραμούμα.
1: Πώς δίνουν όλα στο τέλος μεταξύ τους?

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και όσο η κυρία Δεκανάκη καταβροχθίζει τα αυγά με το χούμους.
1: Σαλαμάκι έφαγα τώρα, αλλά ναι, για πες.
0: Καλά, δεν κοιτάω, δεν μετράγει τις μπουκές σου, δεν με δει το λόγο σου.
1: Ναι.
0: Εμείς το μέλι τη γανίτα τίποτα. Πήγα να πω το μπούλα, αλλά δεν το είπα.
2: Εμείς με ένα ξέρω καφέ.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ φταίω που δεν φτιάχνετε λασμποξάκι από το σπίτι.
2: Έχει δίκιο.
0: Εσύ φταίει που δεν μας φέρνεις.
2: Έλα, από Σεπτέμβρη που θα φτιάχνω τις μικρές για το νηπιαγωγείο.
1: Θα φτιάχνει και εσύ για μας.
0: Α, ναι. Ωραία, τι έχουμε μέσα.
2: Θα δούμε κάθε μέρα, θα έχουμε διαφορετικό να μιλάμε.
1: Θέλω να του βάζει υγιεινά πράγματα που του αρέσουν.
2: Φυσικά.
1: Μπροκολάκι. Κολοκυθάρι.
0: Μέχρι και η Μαρία είπε πρωί-πρωί. Λέει κάπου όπα.
2: Πρωί-πρωί δεν του βάλω μπρόκολο και κολοκυθάρι.
0: Το μπεχάρουμε τον άνθρωπο, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Ξέρω ότι του αρέσει το αγαπημένο του πρωινό. Κουακερόπιτα.
0: Κουακερόπιτα. Μία λέξη που έμαθα εδώ πέρα.
2: Δεν κάθομαι από το Σεπτέμβρη μήνα που αρχίζει το φθινόπωρο πρωί-πρωί να φτιάχνω κουακερόπιτα.
1: Καλέ, δύο λεπτά παίρνει.
2: Να τη φτιάχνετε.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
2: Κουακερόπιτα.
1: Εγώ την έφτιαχνα από το βραδινό.
0: Μου είχε δώσει κιόλα μια φορά. Ήταν οκ.
2: Είναι οκ.
1: Ναι, δεν έχει γεύση. Είναι.
2: Εντάξει, αν έχεις έτοιμο μείγμα από την προηγούμενη,
0: υπάρχει έτοιμο
2: μείγμα
0: κουακερόπιτας.
2: Φυσικά, γιατί
0: ποια εταιρεία το ακολούθησε αυτό για business?
1: Εμείς το φτιάχνουμε στο σπίτι.
0: Okay,
2: εγώ φτιάχνω έτοιμα μείγμα.
1: Παιδάκι μου
2: για pancakes, ας πούμε.
0: Για παιδιά, αυτό να φέρνεις. Κουακερόπιτα και μπρόκολα.
1: Θα σου φέρει το μείγμα για τα pancakes. Πού θα το ψήσετε?
0: Θα φέρω ένα καζάκι εδώ πέρα, κάθε με τσίκι τσίκι και με το τηγανάκι μου τα ψήνω.
1: Να σου πω κάτι. Τα λόγια.
0: Είμαι νοικοκύρης.
1: Ούτε εσύ να κουράζεσαι, ούτε αυτό δεν κουράζεται. Θα παραγγέλνετε από φιλοσοφίες.
0: Wow!
1: Σας έφτιαξα. Σας έφτιαξα. Και όχι τίποτα άλλο, μπορείτε να παραγγέλνετε. Γιατί τώρα εμείς λέμε συνέχεια για τις μπουγάτσες, αλλά έχει υπέροχα πρωινά.
0: Για πες, για πες. Μα Μαρία, πού θα παραγγείλουμε, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
2: Φιλοσοφίες, λοιπόν, πλατεία λογαριών εννοείται. Και Καστρινογιαννάκη 1 στη Φιλοθέη.
0: Στο SportPoint μέσα,
2: φυσικά,
0: κάτι θυμάμαι.
2: Και μέσω φαγητό εφαρμογών φυσικά μπορούμε να τους βρούμε. Και μέσω φιλοσοφίες.gr στο site.
0: Νομίζω ότι είχε έκπτωση από το φιλοσοφίες.gr.
1: Ναι, μείον 10%.
0: Wow.
1: Δηλαδή, σας το έλυσα ούτε κουακερόπιτες, ούτε pancakes, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Και κάποια πρόταση συγκεκριμένη να φάμε ή ότι μας...
1: Κοίταξε, εγώ τώρα λογικό και επόμενο δεν είναι να σου προωθήσω αυτή που μου αρέσει εμένα πιο καλά.
0: Ποια είναι αυτή η καλιά?
1: Λοιπόν, μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, λιόντο, ματαρίγανη είναι top, top, top, top, top.
0: Εσένα Μαρία, τι σ' αρέσει περισσότερο?
2: Έχω πει ότι είμαι λίγο βασική. Μου αρέσει η κρέμα, κανέλα, ζάχαρη, άχνη.
0: Αλλά, φάγεται...
2: Αλλά έχω αξία. Να προτείνω με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα.
0: Σε γλυκό έχουμε
2: μια
0: τίποτα.
2: Πιο γλυκιά επιλογή, ναι.
1: Είναι
2: λοιπόν,
1: και

0: Up Top 5 Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
8: Θα με βοηθήσεις να το πει, να το
7: πω. Ναι.
8: Θες το διαβάσεις?
7: Όχι, θα σε βοηθήσω, ήμουν ξαφέστατος.
8: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
7: Όχι, αλλά δες τώρα.
8: Περιμένω να τελειώσει.
7: Όχι, είναι χαλή.
8: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
7: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
8: μόνο. Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
8: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
7: Πες τα.
8: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
7: Συγγνώμη.
8: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
7: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
6: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet.

Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν σπάστε τα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα το κάνω. Θα το κάνω.
1: Ποιο?
0: Θα το κάνω.
2: Θα το σπάσει.
0: Δεν μπορείτε να με σταματήσετε.
2: Βαγγέλη.
0: Όχι, δεν εννοώ σε αυτό.
1: Ρε Βαγγέλη.
0: Θα ανεβάσω τώρα το Κιέφι στα ύψη.
1: Για κάτσε να δούμε.
0: Μοναξία μου.
1: Δεν έχω ξανανιώσει περισσότερο Κιέφι στη ζωή μου, Μαρία.
0: Μου τίποτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει ωραίες χαμηλές.
2: Ναι.
0: Που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Ρε παιδί μου, άμα ήσουν ωραίος και ήμουν και ελεύθερη.
0: Τα είπαμε.
1: Και ήμουν και ελεύθερη και είχες και μαλλιά. Και γενικότερα ήσουν.
0: Και γιαγιά μου
1: και ήσουν και 20 κάτι χρόνια μικρότερος. Ναι. Θα μπορούσα, ρε παιδί μου, να σε συμπαθώ.
2: Είναι όλα μια ιδέα, Βαγγέλη.
0: Κοίτα, Μαρία, να σου πω κάτι. Θα το δεχτώ γιατί είναι ό,τι καλύτερη κουβέντα μου έχει πει εδώ πέρα. Είναι. Ό,τι πιο κοντινό σε καλή κουβέντα, ξέρετε, το δέχομαι.
2: Ποτέ δεν είναι αργά, είδες.
0: Το δέχομαι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ ψέματα δεν λέω.
0: Δεν είπα εγώ ψέματα. Αλλά δηλαδή να λες και πάντα την αλήθεια όλοι. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Ωραία, δεν ξαναμιλάω, ρε παιδιά. Αυτό θέλετε, ορίστε, δεν ξαναμιλάω, ορίστε.
2: Όχι, παιδιά μου, πες τα λόγια μέσα σου. Λοιπόν, αύριο, έτσι όπως έρχεται ο Ιούλιος, έρχονται και οι αγαπημένοι Pixlack στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρακαλώ πολύ και τρέξτε, γιατί σήμερα τελειώνει ο διαγωνισμός.
1: Λογαριασμός.
2: Καλέ, όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα.
0: Δεν θες, έρχεται.
2: Όχι, στις Pixlack λογαριασμό, όχι.
0: Ενημέρωσέ μας.
2: Λοιπόν, σήμερα λύγει το giveaway που αφορά τους Pixlack, οπότε τρέξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Μέχρι να ξυπνήσω υπεύθυνος.
0: Θέλω να μιλήσω.
2: Διαφορετικά, έχει ξεκινήσει και ένας νέος διαγωνισμός, να ενημερώσω, που λύγει 6 Ιουλίου και αφορά το
1: Θοδωρή Φέρι,
2: παρακαλώ πολύ.
1: Θα μας λυποθυμίσει.
2: Που εμφανίζεται 8 Ιουλίου στο Παγκρίτιο. Ναι, είμαι οριακά να λυποθυμίσω, παιδιά, ανυπομονώ.
0: Ξέρεις ότι δημιουργήθηκε θέμα με τα εισιτήρια, με το Φέρι.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι κάποιοι καιροσκόποι, ρε παιδί μου, είχαν δημιουργήσει κάποια μποτάκια και μπήκαν στην αγορά σε όλα τα εισιτήρια. Και τώρα τα πλάνα στη μαύρη, ναι. Δεν τα ξέρεις,
2: είναι...
0: Όχι, είναι τα γνωστά ferry bot.
1: Αχ, δεν μπορώ πια.
0: Ας συνεχίσουμε τη ζωή μας μετά.
2: Είναι πρωί ακόμα και σε παίρνω στα σοβαρά.
0: Έτσι
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Αυτό είναι
0: από τι ώρα και μετά σταματά. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εμένα μου φάγει πολύ ωραίο στα αστιάκια μου και μπράβο μου.
2: Μπράβο.
0: Όπως το εκτίμησα, στείλει να μην μας
1: αφάει. Όχι. Επίσης, να σου πω, μήπως να πούμε και για τον δικό μου τον αγαπημένο.
0: Και
1: καλά, δεν είναι ο αγαπημένος, αλλά είναι από τους αγαπημένους.
0: Είσαι πολύ άμορφος.
1: Εννοώ το Γιώργο.
0: Έλα,
2: το σαμπάνι αυτή τη φορά. Αν έλεγα εγώ για Γιώργο, θα έλεγα για το Ματζονάκι. Οπότε να επικεντρωθούμε στο.
0: Ωραία, το Γιωργάκι πότε έρχεται?
1: Έρχεται 17.
0: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
1: Α, νόμιζα ότι δεν
0: ψήφισε. Να προχωρήσεις, ναι.
2: Φυσικά τρέχουν πάρα πολλές συναυλίες αυτό το διάστημα. Θα ενημερώνουμε.
0: Κοιτίδα πολιτισμού το Ηράκλειο.
2: Έρχεται το ψάλτη Πορτοκάλου 13 Ιουλίου. Έρχεται Σαμπάνης 17 Ιουλίου. Έρχεται Ακύλας 20 Ιουλίου.
1: Φερτό μου.
2: Πάρα πολλά. Γιάννη Κότσιρα 21.
1: Καλά, θα τα λέμε εν καιρό, βέβαια.
0: Το καιρό εκείνο.
2: 29, ναι. Αυτό το καιρό και εκείνο. Σιγά σιγά.
1: Και το πιο σημαντικό, θα έχουμε και giveaway. Ναι, θα έχουμε και giveaway για όλα τα event που έχουμε, γιατί έτσι είμαστε εδώ στον A92,9.
2: Ας επικεντρωθούμε σε Pixlack που λύγει σήμερα.
0: Δεν είμαστε σταθμός. Συσίτιο είμαστε. Ελάτε να πάρετε.
1: Να σου πω κάτι, τι θα παίξει τώρα, τι βλέπω. Η αγαπημένη.
0: Ας παίξει το τραγούδι σου τώρα για.
1: Χορέψει.
0: Μόνο αξία μου τίποτα. Έλα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε αν είσαι άξια, αν είσαι έτοιμη, αν είσαι όλα αυτά. Γιατί η ώρα για το quiz του Up 92,9 από το πρωί 8 με 11. Με αυτό το mentality όμως δεν πάει καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Μαρία, σε παρακαλώ, οι ερωτήσεις πολύ εύκολες. Ποιος παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη?
1: Η υδροδυναμική Σαριδάκης.
0: Πού είναι?
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, παρακαλώ πολύ. Ή καλείτε στο 2810-52-8088. Ακόμα και στο site μπορείτε να βρείτε.
0: Το οποίο ποιο είναι?
1: Com, παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μην πεις ποιο είναι το καλύτερο θερμοσύμφωνο που υπάρχει στον κόσμο.
1: Θερμίτ.
0: Γιατί?
1: Κερδισά.
0: Θέλω να μου πεις κάθε πότε δίνεις στο νερό.
1: Όλο το χρόνο.
0: Πού μπορεί να μπει?
1: Η
0: απόδοση είναι υψηλή ή χαμηλή?
1: Υψηλή.
0: Είναι ανθεκτικό?
1: Σαφώς, 7 έως 25 χρόνια εγγύηση.
0: Ωραία, εντάξει, με καλύψεις. Πέρασες, είσαι άξια, μπράβο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα.
1: Υδροδυναμικής Σαριδάκης, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Γιατί κοιτιέστε?
0: Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Υδροδυναμική Σαριδάκη, λοιπόν.
1: Έκανε
0: σαρδαμάκι αέρος, οπότε είναι δικιά μας. Πλέον μπορώ να ξέρω τι
1: όλα. Με έφαγες.
0: Κακό μάτι.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να πούμε μια καλημέρα στη Χρύσα με την οποία πολεμάμε μαζί το τέρας της γραφειοκρατίας.
1: Καλημέρα Χρύσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τώρα είναι...
3: Ξέρω, από τα δόντια του, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν είπα. Το μόνο που ξέρω είναι ήρθε ότι η αγαπημένη μου ώρα.
2: Oh. Ποια είναι αυτή η ώρα?
0: Αυτή εδώ. There is no business like show business. Show business. Κουτσοβολιό. Η ώρα που διάφοροι άνθρωποι που δεν ξέρω κάνουν πράγματα που δεν με αφορούν. Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, άφησέ με, γιατί εκεί που νόμιζα ότι είχα κάνει το γάμο της χρονιάς, ξαφνικά...
0: Άλλαξε ο χρόνος.
1: Ξαφνικά εμφανίζεται η Οικονομάκου, την αγαπώ πάρα πολύ, τη θαυμάζω εγώ προσωπικά, μαζί με τον Μπρούνο.
0: Το Σιρίλο.
2: Το Τζερέλα. Το Τζερέλα, μωρέ.
1: Ή Μαρτών.
2: Πες μου, μαράκι μου, εγώ τους ξέρω.
1: Κάνουν ένα γάμο, παιδιά.
2: Έχω δει όλα τα story.
1: Το Lady που λέμε κυριολεκτικά. Καλά, εγώ δεν είδα όλα τα story.
2: Εγώ είδα όλα τα story και τη Μέρι Μπου και τη Νικόλα τη Παναγιώτου και τα δικά τη Αθηνά και του Τσερέλα. Όλα.
1: Όλων. Ήταν μαζεμένοι, εννοείται, όλοι οι αφρόκρεμα τη ελληνική showbiz.
0: Εγώ δεν πήγα μέχρι.
2: Να πούμε ότι δεν ήταν η Βάσο Λασκαράκη.
1: Νομίζω έχουν διακόψει επαφέ καιρό τώρα από τον πρώτο χωρισμό. Νομίζω χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα.
0: Λες να είναι τότε με το χωράφι, το ξαδιαιρέτη που είχαν.
2: Κοίτα, δεν νομίζω, γιατί κάνανε παρέα μετά που χώρισε η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μιχό.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και συντέκνη, οπότε θα είχε δημιουργηθεί μια σχέση.
0: Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι!
2: Μην μιλάς, μωρέ,
1: αγάπη μου, ενημερώ σου.
2: Ναι, που λες, εγώ νομίζω ότι και. Okay, αυτό με το χωρισμό. Αλλά και κάτι άλλο πρέπει να έγινε για να έφτασε εκεί. Γιατί εντάξει. Κατάλαβες. Είναι λίγο παιδιάστικο το επειδή χωρίσανε.
1: Αν μάθουμε, δεν μπορούμε να το ψάξουμε.
0: Τώρα που
1: τώρα
0: το λέτε.
2: Να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Στο γάμο της αδέρφης μου και η θεία μου δεν κάλεσε την αδερφή της γιατί είχαν κάτι κληρονομικά θέματα.
1: Εντάξει, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Δεν είχαν κληρονομικά, δεν είχαν κάποιο.
2: Δεν είναι και το ίδιο πράγμα.
0: Απλά προσπαθώ να συμμετέχω στην κουβέντα, μα τι ξέρω.
1: Να κάτι με κάποιο ρόλο.
2: Να σου πω κάτι. Το νηφικό σου άρεσε.
1: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Εγώ θα σου πω, το εκτίμησα που ήταν η Σίλια Κρυθαραγκιώτη.
1: Και το πρώτο της αλλά, ήταν, ωστόσο, εγώ που την πρώτη
2: αλλά,
1: να το πω.
2: Ναι, το θα σου πω, το πρώτο μου άρεσε καλύτερα, διότι αυτό το δεύτερο...
0: Πόσα νηφικά έβαλε!
2: Κάπως, στο πρώτο της γάμος, μωρέ.
0: Α, συγγνώμη.
2: Το δεύτερο, κάπως... Λίγο έμοιαζε.
1: Αποκαλυπτικό.
2: Ναι, θα αλλά χωρίς λόγο, κατάλαβες. Δηλαδή, τύπου...
1: το κόνσεπτ.
2: Όλα.
1: Το κόνσεπτ ήταν επειδή ο γάμος έγινε στην Πάρο.
2: Στην Πάρο έγινε.
1: Γιατί τώρα αυτός ο γάμος ήταν πολιτικός, να πούμε έτσι. Ανεξαρτήτως το τρικούβερ το γλέντι που έγινε με pre-wedding party, με wedding day και after wedding party, παρακαλώ πολύ.
0: Και εμείς έτσι το κάνουμε. Δεν πάμε να το λέμε πρόγαμο και αντίγαμο.
1: Επίγαμο.
0: Αντίγαμο.
2: Αντίγαμο είναι ένα δίο.
1: Αντίγαμο είναι κάτι άλλο, θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Τώρα από μια διαφορετική κουβέντα, επιτέλους, ναι.
2: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, επειδή ήταν λοιπόν στη θάλασσα το όλο κόνσεπτ,
2: ναι,
1: το όλο πάρτι και αυτά, θεωρώ γι' αυτό επέλεξε ένα τέτοιο κομμάτι που έμοιαζε σαν μαγιό. Δεν ήταν εσόρουχο που έμοιαζε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Και
2: μην κοιτάσαι,
0: δεν ξέρω
2: κάτι
0: τι αναφέρεσαι.
1: Να δείτε μια φωτογραφία.
0: Όχι.
2: Θα σου δείξουμε. Δεν είναι ότι έμοιαζε μεσόρουχο για μένα. Είναι ότι ένιωθα ότι χωρίς λόγο είναι έτσι φτιαγμένο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία μοιάζουν αυτού του στυλ, αλλά είναι άλλο. Δεν ξέρω, δεν ήταν και πολύ το στυλ μου αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το
2: δηλαδή την προτίμησα μετά που ήταν με αυτά τα κροσάκια που χόρεψε και όλες με τον Μπρούνο και αυτά.
1: Ναι, το συνηθίζει να βάζει πάντως τέτοιο φόρεμα έτσι σε πιο σε πάρτι. Την έχω δει σε πολλά
2: ιδέα να
1: φοράει έτσι ασημή φορηματάκι.
0: Εγώ καθόλου δεν μιλάω.
2: Μ' αρέσει, σπάει πάρα πολύ. Και ο χορός απίστευτος.
1: Δεν έχω σταματήσει να χορεύουν, αλήθεια.
2: Σε όλα τα story κουνιέται λες και δεν υπάρχει αύριο με αυτή την κορμάρα που έχει.
1: Για να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Μήπως ήταν ο ίδιος χορός σε πολλά διαφορετικά story από άλλες λήψεις.
2: Όχι, αφού ήταν είχε άλλο τραγούδι.
1: Ναι. Δεν έχουν σταματήσει να χορεύουν. Το χαίρονται πάρα πολύ, πραγματικά. Και επίσης, εγώ θα σταθώ στη συγκίνηση και των δύο την ώρα που αντάλλαζαν το σώμα.
2: Αχ, είδες που μιλούσε
1: η. Ό,τι και να λένε οι haters. Ό,τι και να λένε.
2: Διάβασα κάτι σχόλια που γράφαν έτσι. Μπράβο, καλύτερο τη ρόλο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υπερβολικό για εμένα. Δηλαδή,
2: πραγματικά.
0: Και εμένα στο γάμο τη ξαδέρφη μου που δεν ήρθε η αδερφή τη θειά μου.
2: Ναι. Για πες μας.
0: Ήταν μια συμπεθέρα που ήταν ακριβώς το ίδιο. Ήταν hater. Ξεκάθαρα ήταν hater.
2: Ήταν από αυτές τις που ήταν σφάσεις και κάνουν και αυτή την κίνηση με την μπλούζα του.
1: Παιδιά, εγώ την καταλαβαίνω γιατί και εγώ συγκινήθηκα στο γάμο μου. Δηλαδή, συγκινούμε στο
2: γάμο του. Αχ, ναι, σε θυμάμαι.
1: Λοιπόν, δεν θα κλέψω στο δικό μου που ούσα και θρησκευόμενη. Έχω μέσα μου το δικό μου το Θεό μέσα.
0: Καλά κάνεις.
1: Ακούγοντας κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και όλη η ένταση τη στιγμή.
2: Ναι, έρχεται μια συγκίνηση.
1: Τώρα είναι η απελευθέρωση.
0: Παιδιά, ένα σπορεμιστικό το Σάββατο που παντρεύω τον κολλητό μου.
1: Πάλι.
2: Περίμενε. Το Σάββατο που έρχεται εννοείς.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι παντρεύεις.
4: Όταν λέω παντρεύω, όταν τον παντρεύουμε.
1: Αγχώθηκα.
4: Ψηφαλάκια μαζεύω. Ψηφαλάκια μαζεύω.
1: Πόσα.
4: Όσα χρειάζεται, δεν έχω βγει ακόμα. Θα πλαντάξω. Είναι ξεκάθαρο.
2: Α, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, θα γίνω θέαμα.
2: Δεν ήξερα ότι κλαίτε κι εσείς.
4: Εμείς ποιοι είμαστε, δηλαδή.
2: Οι σκληραγωγημένοι φαλακροί.
4: Δεν έχουμε εμείς αισθήματα.
2: Σκληραγωγημένοι φαλακροί.
4: Μαρία, πες μια καλή κουβέντα,
1: σε
4: παρακαλώ.
1: Σε κατάλαβα από το πρώτο ραντεβού όταν σου έλεγα.
2: Κάνατε ραντεβού.
4: Εκεί ήσουν.
2: Α, ραντεβού το είχαμε αυτό. Συγγνώμη, meeting νομίζω ότι ήταν.
4: Meeting. Απλά ελληνική γλώσσα. Η πρώτη συνάντηση.
1: Το είπα αλλά γαλλικά. Ραντεβού.
4: Ραντεβού.
2: Ραντεβού.
4: Question.
2: Έλα, βάλε.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, σε βλέπω και υποφέρεις και δυσανασχετείς και βομολογείς ασύστολα και επικαλείσαι τα θεία με τρόπο ανίερο. Ναι, ναι, ναι, γιατί κρατάς το τηλέφωνό σου, αυτό το Samsung εκεί πέρα, το τρισκατάρατο, και λες, δεν σε αντέχω άλλο. Πού να χαθείς.
1: Έλα, ξέρω που το πας.
2: Άστο να τα πει να ξεθυμάνει, μωρέ.
0: Όχι, θα τα πω, θα τα πω. Λοιπόν, πάρ' το όπως είναι. Γιατί θα το πετάξει.
2: Τα σκουπίδια.
0: Ναι, εντάξει. Θα πα στη Mobistore, απλά πράγματα. Φυσικά. Ή θα στο φτιάξουν, ή θα σου πούνε τι είναι αυτή η μπακατέλα. Πάρε αυτό εδώ. Είναι μεταχειρισμένο, λέει, σαν καινούριο. Για έχει εγγύηση, γίνονται κατά Θεού. Μην ταλαιπωρείσαι άλλο.
1: Ποιον θα βρω εκεί όμως.
0: Εκεί πέρα δεν θα βρει του ανθρώπου που εργάζονται.
1: Για πες.
0: Δεν θα βρει τον Κώστα, το Στέλιο, δεν θα βρει τη Φωτεινή. Δεν θα βρει αν έχουν πάρει κάποιο άλλο το μεταξύ, δεν γνωρίζω.
1: Τα φιλιά μα.
0: Δεν έχουμε καλή μέρα στα παιδιά. Λοιπόν, ό,τι Samsung έχει, τηλέφωνο, ρολόι, blender, mixer.
2: Τι λέει.
0: Πατήλιο, όλα.
1: Πες μου που θα πάω γι' αυτό το σκοπό.
0: Να σου πω που θα πάω στα μείον ενεργεία, αν το συνεχίσω έτσι.
2: Το βλέπω να έρχεται.
0: Έβαζε 36 28 10 28 χίλια το τηλέφωνο για να κάνει μια επικοινωνία, να κάνει τα κουμάντα σου. Τι άλλο θε.
1: Υπέροχα, με κάλυψες νομίζω.
0: Αυτό, σταμάτα να βρίζεις.
1: Λοιπόν.
2: Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Και να σας πω, γενικότερα, μα έχεις κάτι Samsung, δηλαδή και τηλεοράσεις που...

0: Μιτσουμπίσι, αυτό που λέγαμε.
1: Πρόσεχε να μην το Μιτσουμπίσι. Το Μιτσουμπίσι είναι αμάξι.
0: Ναι, ναι, αμάξι. Είναι air condition.
1: Είναι, έχει air condition.
0: Είναι στυλό. Είναι...
1: Έχει στυλό.
0: Γιαμάχα, μηχανές.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Θα σου φέρω στυλό Μιτσουμπίσι.
2: Έχει στυλό, ναι, θα τέριαζε.
0: Όχι, Γιαμάχα. Μοτοσυκλέτες, πιάνο.
1: Σωστά.
0: Κιθάρες.
1: Σωστά.
0: Γιαμάχα, τι άλλο. Μηχανές σκάφους.
1: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό. Και αυτό ναι, το ξέρω.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ ταξιδεύει.
0: Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση αυτοί οι Ιαπωνέζοι βγάζουν τα πάντα. Οπότε. Τι
1: οπότε
0: συμβαίνει.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω. Όλα πάνε καλά.
1: Βάλε τώρα μία.
0: Δεν έχω κανένα άγχος.
1: Βάλε μαλλού.
0: Μαλλού.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη.

0: Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τι γαλό για Μαρία, τι έγινε σαν σήμερα, για πες μας.
1: Αχ, πριν το πεις αυτό, να πω για το τραγούδι αυτό, το Μελή Γαλόγια, ότι παιδιά ήταν, γιατί έφτιαξα εγώ το top τέτοιο, το top 1, ήταν στο νούμερο 1.
2: Α, εντάξει, δεν μου φαίνεται δύο.
1: Δηλαδή,
0: ανατρίχιασα.
1: Είναι στο top 5 αρκετές μέρες. Αλλά τώρα είναι στο top 1. Ναι, για πες.
2: Έτσι όπως πήγε η κατάσταση τώρα, να πούμε και χρόνια πολλά στον Νικολάκη.
0: Να το πούμε το άνθρωπο. Να το πούμε πώς.
2: Να τα εγκαταστήσει.
0: Γεννήθησε σαν σήμερα το 84,
1: Χρόνια πολλά.
0: Νέο παιδί είναι ακόμα. Νέο παιδί, πολύ νέο παιδί.
1: Πόσο, 84 είπες.
0: Ναι, ήσουν να γεννήθηκε, το ξέρουμε.
1: 84, πόσο χρονών είναι.
2: 42 είναι αυτό. Πόσο είναι.
0: Είναι 42.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Εσύ που το ξέρεις και το έκανες τόσο γρήγορα τα μαθηματικά.
0: Αφενός γιατί είναι αριθμητική.
2: Είστε συνομιλική.
0: Όχι, είναι λίγο πιο μικρός μου.
2: Α, ναι.
0: Αλλά είναι νεότατο. Δεν βλέπω καν το αστείο σε αυτό.
1: Τι έγινε, είναι πιο μικρό σου ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Όλοι οι άνθρωποι κάποτε γεννήθηκαν και έχουν μια ηλικία, μπορεί να το κάνουμε θέμα. Τώρα, Μαρία, θα σε δώσω στεγνά. Μαρία, την πρώτη μέρα που έρθει στην εκπομπή. Κύριε Ευαγγέλη, θα είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας.
1: Μαρία, μετά, το είπες αυτό.
0: Μαρία, μετά από μια εβδομάδα με την καλιά τα κανάλι. Πού είσαι, Ευαγγέλα, πού είσαι, μαφόκας, κάτσε εδώ, άραξε. Πολύ γρήγορα χάλασες.
1: Να σου πω κάτι. Κατάλαβε την πραγματική σου αξία.
2: Είναι η ενέργεια που δίνει στον κόσμο.
0: Έχω να το πω. Η Κάλια δίνει τα καλύτερα προσβλημέντα που υπάρχουν στον κόσμο.
2: Προσβλητικά εννοείς.
0: Προσβλημέντα.
1: Προσβλημέντα. Από το κοπλιμέντα.
0: Κατάλαβε την πραγματική σου αξία. Ό,τι και αν σημαίνει. Όποια είναι αυτή. Εγώ το πετάω.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ φταίω για αυτά που λέω. Όχι για αυτά που καταλαβαίνεις και αισθάνεσαι.
0: Εγώ αναφέρω αυτά που λες. Ό,τι άλλο. Τη Μαρία, τι άλλο γίνησα σήμερα, πες μας, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε από τον Αϊνστάιν, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, η θεωρία της σχετικότητας.
0: Αλήθεια.
1: Πότε.
2: Που.
0: Τότε, τι να σου πω.
2: Στην ηλικία 26 ετών, μάλιστα, διάβασα ότι ολοκληρώθηκε και έχω να μπω στον Αϊνστάιν, δεν τον έχω δει ποτέ στα 26.
0: Πρέπει να γεννήθηκε έτσι, με άσπρο μαλλί και μουστάκι ο τύπος.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, και εγώ το πίστευα αυτό. Ότι γεννήθηκε έτσι αυτός ο άνθρωπος, έτσι υπήρχε και έτσι τον θυμόμαστε. Δεν είναι περίεργο.
0: Δεν είναι κάτι μωρά, μια και το αναφέρουμε τώρα άσχετο. Κάτι μωρά που απλά μοιάζουν 50ρίδες.
2: Όχι και μωρά.
0: Μωρά.
1: Τι λένε, Μπέντζαμιν Μπάτον.
0: Όχι, αλήθεια. Παιδιά, έχω δει μωρά σε καρότσι με τη χωριστρούλα και κάτι μαγουλάκια δίδυο που είναι ότι έχουν πάρει το εφάπαξ. Επίσης, κάποια μωρά, να το πούμε αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω, με ρωτήσετε. Κάποια μωρά, θα το πω. Μοιάζουν με λογιστές. Δεν ξέρω.
1: Λογιστή. Όπα, τι εννοεί.
0: Δεν υπάρχει καμία εξήγηση.
1: Όταν εννοεί μωρά.
0: Μωρά στο καρότσι, το βλέπω και λέω αυτό είναι λογιστής.
2: Ή θα γίνει λογιστής.
0: Όχι, είναι ήδη. Δεν ξέρω.
2: Χωρίς να έχει μιλήσει, να σου έχει.
0: Το βλέπει το βλέμμα.
1: Στη φάτσα.
0: Έχει το κοινό βλέμμα του λογιστή, επειδή με το δεν μπορώ άλλο.
1: Συγγνώμη, ποιο είναι ο λογιστής σου και έχει.
0: Ένα τύπο που έχει αυτό ακριβώς το βλέμμα.
2: Θα κληθώ να παίξω στο θέατρο λογιστριά και δεν θα ξέρω τι βλέμμα να έχω.
0: Είναι πολύ απλά, κάνε έτσι. Η Ελλάδα. Είναι αυτό μισό τη ζωή μου. Γιατί σπούδασα. Γιατί δεν είναι να πάω κάνω νύχια, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Να σου πω κάτι όμως. Δεν ξέρω τι λογίστε. Γιατί εγώ έχω μία λογίστρια τη δικιά μου που είναι μέσα στην τρελή χαρά, πάρα πολύ χαρούμενη και όλα αυτά. Και έχω και έναν άλλο λογιστή του αγοριού μου, ο οποίος μιλάει και γαλλικά και είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, έλεγαν πολύ.
2: Φαντάζομαι.
0: Πολύ λογίστρια.
1: Ναι.
2: Όπως και να έχει να απαντήσω στην κλαγιά.
0: Δεκλαγασιό υπευθύνη. Είναι υπευθύνη δήλωση στα γαλλικά.
1: Ναι.
0: Ξέρω.
2: Το 1905 ολοκληρώθηκε αυτή η θεωρία της σχετικότητας, λοιπόν, που έχει να κάνει με το χρόνο, το χώρο και την ταχύτητα του φωτός ενός αντικειμένου.
0: Έχει πάρει σοβαρό τσίπρα.
2: Κοιτά, θε να στα τεκμηριώσω.
0: Αυτό το δεν ξέρει.
2: Τα διάβασε στο σχολείο.
1: Πρόσεξε, νομίζει.
0: Τότε, παλιά,
1: Βαγγέλη, νομίζει ότι εδώ είμαστε μια κουμπί που όντω μα ενδιαφέρει να γίνουμε έξυπνοι. Δεν μα ενδιαφέρει.
0: Είναι υψηλό επίπεδο.
1: Από μόνη τη.
2: Δεν παρηγορήσα. Όταν ακούτε ότι ο χρόνο κυλάει πιο αργά για κάποιον που κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε σχέση με αυτό που είναι ακίνητο, δεν σα ενδιαφέρει.
1: Εγώ ξέρω ότι ο χρόνο κινείται πάρα πολύ αργά όταν περιμένω να τελειώσει αυτή η εκπομπή για να πάω παραλία.
0: Πάμε όλοι.
1: Σε μια παραλία.
0: Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Watermelon sugar.
1: Ναι, Βασιλιά μου, έχετε δίκιο. Έχω μπει στο ρόλο ήδη.
0: Αυτό.
1: Τι κάνουμε εδώ πέρα?
0: Καλά, εσείς?
1: Μια χαρά. Έχετε δίκιο, Βασιλιά μου, θα πάω για ψάρεμα.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα.
1: Κάνω πολύ ωραίο μουγκοθόδωρα.
0: Ψευτοθόδωρα το λένε.
1: Εμένα μου αρέσει ο μουγκοθόδωρας.
0: Ωραία, κάνε το μουγκό. Λοιπόν. Ναι, μουγκό δεν είπαμε ότι θα κάνεις. Μην μιλάς, ρε άνθρωπε.
1: Τώρα είμαι εκτός ρόλου.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν πήγε. Πώς σας φάνηκε έτσι. Εγώ δούλευα εκείνη τη μέρα. Αλλά αν είδατε Ανδρομάχη στο Ριβιέρα.
2: Είδα κάποια story, η αλήθεια είναι. Έγινε χαμός.
0: Έγινε χαμούλη. Καταρχάς, πόσο όμορφη ρε φίλη είναι αυτή η κοπέλα.
2: Είναι.
1: Και πόσο ενθουσιασμένη ήταν στο story που έκανε για τον app.
0: Πόσο ενθουσιασμένη είναι. Ναι. Κοίτα, πιστεύω ήταν κουρασμένη.
1: Προφανώς κομμάτια ήταν η κοπέλα. Απλά μου άρεσε, ήταν σε φάση.
0: Ελάτε.
1: Ευγενέστατη.
2: Ήταν από ταξίδι, καλά αντιλήφθηκα.
1: Ναι.
2: Ήταν το jet lag, βρε ακόμα.
1: Το οποίο Ριβιέρα μόνο ειβεντάρες έχει, μόνο μαγαζόρα είναι, μόνο
0: φαντασάρα. Και έρχεται κι άλλο ένα ειβεντ.
1: Τι έχουμε.
0: Λοιπόν, Μαράκη, για πες. Αύριο είναι.
2: Αύριο βράδυ, πρώτη του μήνα, στις 9, Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη, δικά μας παιδιά.
1: Α, στο Ριβιέρα είναι αυτό, να κάνω χαλί, Συγγνώμη, περίμενε.
0: Κλείσε το μικρόφωνο σου.
1: Riviera Beach Bar.
0: Ωραία, χαμήλωσε τουλάχιστον. Πάμε.
2: Δύο υπέροχα παιδιά, δικές μας φωνές, λαϊκές φωνές. Κάνουν πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εγώ τους έχω ακούσει και τους δύο.
1: Και τους δύο.
0: Όχι στο Ριβιέρα.
2: Όχι, αλλού. Και το Γιάννη και τη Μαρία ξεχωριστά βέβαια. Οπότε θεωρώ μαζί θα κάνουν.
0: Θα ταιριάζουν ωραία.
2: Ναι, γιατί πραγματικά και οι δύο είναι τέλειοι.
0: Ωραία, να πούμε ότι κρατήσεις είναι στο. Το παίρνουν τηλέφωνο να κάνεις κράτηση.
2: Ακριβώς στο 697-2266-103 και χορηγός επικοινωνίας φυσικά.
1: Το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει! Και σε πάει στο Ριβιέρα.
0: Παρόλα αυτά, να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς το Ριβιέρα είναι ένας προορισμός super, ένας προορισμός top.
1: Ασύνομαι, ξεχάστηκα.
0: Ναι, μπράβο. Όπου μπορείς να βρεις premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο πέραν των γαλάζιων.
1: Αν δεις την Δία, δίπλα είναι. Ένα τσούπ και έφτασες.
0: Όχι ένα τσούπ, αλλά κατάλαβες το.
1: Φαίνεται πολύ κοντά. Όσες φορές έχω πάει, λέω ακόμα να φτάσουμε τη φάση.
0: Ναι. Και εγώ όταν πήγα πρώτη φορά, είμαι σε φάση. Πόση ώρα ακόμα.
1: Πόση κίνηση.
0: Και πήγαινε το σκαφάκι αυτό το καταμαρών. Πήγαινε. Λέω, τι είναι, τόσο μακριά είναι. Τέλος πάντων.
1: Είναι μακριά, είναι και χοντρή, ναι. Τι?
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι μακριά, είναι και κοντά. Επίσης, το αγαπημένο Ριβιέρα αναλαμβάνει και κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, ξεχωριστές περιστάσεις. Και να σου πω ότι πλέον, δηλαδή, μπορείς να κάνεις αυτό το γάμο που τότε, όταν ήσουν μικρούλα, μιλάω για κορίτσια, γιατί εντάξει, άντρες συνήθως δεν ονειρεύεστε το γάμο σας, αλλά εμείς που τον ονειρευόμαστε. Εκεί μπορείς να κάνεις το ονειρικό γάμο. Την αλήθεια λέω.
1: Πού ξέρεις εσύ τι ονειρεύομαι?
0: Τι ονειρεύεσαι?
1: Λοιπόν, χθες ήμουνα στο σπίτι μου, αλλά δεν ήταν το σπίτι μου. Κλασικό
2: όνειρο.
1: Δεν
2: ήμουν εγώ τα βλέπω.
0: Όχι. Όλοι.
1: Είμαι στο σπίτι μου που δεν είναι το σπίτι μου και πάω στον περιπτερά, αλλά δεν ήταν ο περιπτερά μου. Και παίρνω τα τσιγάρα μου που δεν ήταν τα τσιγάρα μου. Κατάλαβες τώρα.
0: Αυτό ζούσε αλουνού ζωή.
1: Σαν να το βλέπει τώρα το όνειρο. Κάθεσαι και ακού τον όνειρο τώρα γιατί δεν μου αρέσει. Κάτσε τα τέλειο.
2: Σου άρεσε.
1: Δεν ήταν καν όνειρο. Που δεν ήταν όνειρο.
2: Έτσι πω ήταν όνειρο. Αυτό.
1: Όταν βλέπω. Πάμε για Φουρέιρα.
0: Γιατί
1: εγώ το γύρισα για Αγκούση ξαφνικά. Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου ήρθε αυτό εμένα. Είμαι πιο 90, πιο τρασίλα.

0: 99.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
18: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
17: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
18: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
17: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
19: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
20: Πάλι κρύο το νερό.
21: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
20: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
21: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
20: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
21: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
22: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
23: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
22: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
23: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: η αναπνοή μου.
1: Είναι πολύ σημαντική η αναπνοή, γιατί βοηθάει το αναπνευστικό σύστημα.
2: Ναι, αλλά δεν ακούς τι λέει. Θέλω να σε μια ζωή η αναπνοή μου.
1: Θα άκουγα κάλια τι έλεγε το τραγούδι. Αν δεν έκανα το μουγκοθόδωρα προκειμένου να κάνεις την πρόβα σου. Ναι, βασιλιά μου, είμαστε εδώ στον Up 92,9.
2: Ω, λοιπόν, όσοι ηθοποιοί μας ακούτε.
1: Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσω αυτή τη φωνή.
2: Άκου, όσοι ηθοποιοί μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κάποιον ο οποίος θα σας βοηθάει να μαθαίνετε τα λόγια, παράλληλα θα σας ψυχαγωγεί, θα διασκεδάζετε, θα μπαίνει ακριβώς στο ρόλο και επίσης θα μαθαίνετε τα λόγια πάρα πολύ γρήγορα, γιατί γίνονται και βιωματικά και οπτικά, δηλαδή κάνει και παντομήμα. Ο Βαγγέλης Χατζηδάκης είναι αυτό που αναζητάς.
1: Επειδή έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και καθόλου δουλειές, ό,τι ώρα θέλετε, ό,τι. Πάρτε με τηλέφωνο, έρχομαι εγώ, κάνουμε πρόβες.
2: Θα κάνουμε βιντεοκλήση, φίλε. Να μου κρατάς λόγια. Πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Πολύ καλή ιδέα, βασιλιά μου.
2: Να σου πω, να μου πεις μετά το πρόγραμμά σου πότε μπορώ να σε παίρνω τηλέφωνο, να κάνουμε πρόβα.
1: Και ξέρεις κάτι, είναι κάτι που θα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά.
0: Ιού, Ιού, ποτέ των ποτών, μακριά από εμάς, Χάιμου.
1: Έχω κάνει μια εξαίρεση για σένα, λόγω της προσωπικής σχέσης που έχουμε. Μέχρι εκεί. Δεν θα πάρω όλους τους τοπίους να τους κάνω εγώ. Α, θα ανοίξω ένα εργαστήριο.
3: Εργαστήριο.
2: Εργαστήριο τι, να μάθετε τα λόγια σας.
1: Όχι, ξυλοκληπτική, άσχετο. Αυτό απλά μου έρχεται τώρα.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
3: Να στο μουσείο ξυλοκληπτική.
2: Τι δεν θα έκανες ποτέ.
1: Μάλλον δεν θα έκανα ποτέ ένα εργαστήριο ξυλοκληπτική. Εδώ που το έφερε η κουβέντα, ναι. Αρχικά, ένα πολύ βασικό λόγο, επειδή δεν ξέρω ξυλοκληπτική. Ορίστε.
2: Είναι ένα καλό λόγο να μην κάνει ξυλοκληπτική, ναι, αφού δεν ξέρει.
1: Είναι ίδιο λόγο που δεν θα έκανα σχολή για μίμου.
2: Να σου πω κάτι, όμω είσαι πολύ καλό στην παντομήμα. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι αυτό το γκολ τη παντομήμα.
1: Τώρα, δείτε, είμαι πίσω από ένα ώρα το τοίχο. Για τα πρακτικά να πω ότι όντως κάνω την παντομήμα, ότι είμαι πίσω από ένα αόρατο τοίχο. Είμαστε τόσο χαζοί.
3: Κάνει τον αόρατο ή τον τοίχο.
1: Είμαι τόσο χαζοί.
2: Προσπαθεί να κάνει τον αόρατο, αλλά δεν ξέρω.
1: Παντομήμα στο ραδιόφωνο, δηλαδή. Ό,τι χειρότερο. Επίσης, να μου πει κάποιος πόσα δάχτυλα κρατάω.
2: Τρία.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι πράγματα που στο ραδιόφωνο δεν. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Ποιος είσαι, άνθρωπε.
2: Η κυρία Βιβί. Κυρία Βιβί, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, μητέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν είναι η Βιβί, τι, ποιο είναι.
1: Δεν ξέρω, είναι ο άγνωστος.
2: Φέρε μου να το σηκώσω.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
2: Εσύ γιατί είπε όχι.
3: Όχι, είπα ο άγνωστος.
1: Όχι.
2: Εγώ έπεσα όχι, λέω γιατί είπε όχι.
1: Ποιο είσαι ο μεταξά. Μαρία, τι δεν θα κάνει ποτέ εσύ, γιατί εμεί εδώ έχουμε διάφορα κατά καιρού.
3: Νομίζω.
1: Αλλά πού τραβά τη γραμμή σου.
3: Νομίζω στη διαλυματική δίαιτα νηστεί, αυτό που έχει βγει τελευταία στη μόδα. Δεν μπορώ εγώ.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν θα έκανε ούτε ο Βαγγέλης.
1: Όχι, να σου πω το κάνω, αλλά κάνω δύο.
3: Θέλω συχνά
1: κάνω
3: και
1: κάνω μία 8 με 12 και μία 12-8. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αγία μου, τι, και τι νόημα από όλο αυτό.
2: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Απλά τρώω.
3: Α, εντάξει.
2: Κάνει μετά μόνο το κομμάτι τη διαλυματική που τρως.
3: Α, ναι, βάρη το μαγιάζει και μετά για λίγο, δηλαδή έτσι κλείνω δεν
1: ρε, παιδί μου,
3: κοίταξε.
1: Σε κάθε τέτοιο κόνσεπτ, δεν είναι όλα για όλου. Επιλέγει τι ταιριάζει σε εσένα. Δηλαδή, βλέπει ένα πρόγραμμα γυμναστική και λε αυτό το κάνω, αυτό δεν το κάνω. Λοιπόν, στη διαλυματική, εγώ κάνω το σημείο που τρώ. Τώρα που δεν τρώ, δεν το κάνω. Για πολύ απλό.
3: Όπω και να έχει, δεν κατακρίνω του ανθρώπου που ακολουθούν τη συγκεκριμένη μέθοδο.
1: Όχι, εμεί
3: δεν
1: μπορώ
3: να το υποστηρίξω. Εγώ θέλω τη διατροφή που θέλει μικρά και συχνά γεύματα.
1: Το συχνά κρατάω. Την ίδια κάνουμε, αλλά εγώ κρατάω το συχνά, το μικρά δεν με βολεύει, το αφήνω. Είναι απλά πράγματα.
2: Να σου πω, είσαι τη υγιεινή. Δηλαδή.
3: Ενίοτε με πιάνει όταν νιώθω ότι έχω παραφάει. Δηλαδή τώρα που πάμε συνέχεια στα γλέντια και αυτά και τρώμε.
2: Γάμου και
3: μα τα ψωμάκια μα, γάμου και τέτοια. Μετά, απλά το καλό είναι ότι εγώ τρώω καθημερινά σαλάτες και φρούτα. Οπότε κρατάω λίγο τον οργανισμό μου έτσι.
2: Ναι, και ο Βαγγέλης.
1: Έχω φάει και εγώ μία φορά σαλάτα στη ζωή μου.
3: Μία, τι λες παιδάκι μου.
1: Καλά, μπορώ να φάει και δύο, δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι κάνει ο Βαγγέλης, τρώει σαλάτα. Απλά τρώει σαλάτα για.
1: Έμεσα.
2: Για το πρώτο.
1: Τρώω το ζώο που έχει φάει τη σαλάτα. Οπότε.
3: Αχ, αυτά τα λέει και ο άντρας μου. Ναι, παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Εμέσως έχω φάει τη σαλάτα διαμέσω του εν λόγω ζώου.
2: Εντός, εκτός και πίτα αυτά.
1: Παιδί μου, είναι η τροφική πυραμίδα. Απλά είμαι στην κορυφή.
2: Εσύ κοντεύεις να φας όλη την πυραμίδα.
3: Στην κορυφή είναι τα γλυκά, στην τροφική πυραμίδα.
2: Αυτό εννοεί. Ξεκινάει από την κορυφή.
1: Μια γλυκά. Εντάξει, αγάπητο.
3: Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε.
1: Άκουσε κάτι καλή κουβέντα για μένα και αμέσως ξύνησε.
2: Πού είναι ο φίλος μου ο Ηλίας, ο Γιάννης. Ο Γιάννο Ηλίας.
1: Έλα, σου πω τώρα, παίξει να τάσει, θα σκάσει τώρα όπου να είναι το μήνυμα.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαύρη είναι η πείνα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι, αλλά το χιόνι δεν τρώγεται και αν το φας δεν χορτάει κιόλας. Οπότε έχουμε καλύτερες προτάσεις για σένα.
1: Πείνασε πάλι.
2: Ναι.
0: Πάντα. Μα είσαι φέρει τα περάσει, είσαι καταβροχθεί όλα. Όχι,
1: τελείωσε τώρα, πίνω καφέ.
0: Ο ανθρώπινος πελεκάνος εδώ πέρα, αμάστα.
2: Αυτό ήταν πρωινό.
1: Πελεκάνο.
2: Τώρα μιλάμε για μεσημεριανό.
0: Έτσι. Ο πελεκάνος είναι πολύ περίφημο.
1: Έχω φέρει και μεσημεριανό, γιατί δεν θα φάω στο σπίτι. Να σου πω τι είναι, περίμενε.
0: Α, ναι, τώρα το πρωινό, άλλο τα περάει.
1: Είναι ριζά. Είναι ριζάκι με καλαμπόκι, τόνο.
2: Δεν θυμάσαι, πρέπει να το κοιτάξει.
0: Τι είσαι κότα.
1: Ναι, γιατί το φτιάξε τα γόρι μου, δεν το φτιάξα εγώ. Ντομάτα.
0: Ρύζι.
1: Ναι, έφτιαξα ένα τέτοιο γιατί είπαμε ότι θα τρώμε έτσι υγιεινά. Όχι ότι δεν έτρωγα, αλλά πιο υγιεινά. Τέλος πάντων, έφτιαξε αυτός μια διατροφή και μαγειρεύει αυτός και τρώμε.
2: Βαγγέλη, εμείς πάμε κουτάλα.
0: Εννοείται, προφανώς δεν το συζητάμε.
2: Πού θα πάμε?
0: Λοιπόν, οι προτάσεις είναι δύο και είναι κλασικές και αγαπημένες, αλλά εγώ θα τις αναφέρω για πολλωστή φορά.
1: Περίμενε να μην μπούμε πρώτα να πάρουν το τηλεφωνάκι.
0: Α, πρώτα θα το πούμε.
1: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, θες να πας να φας 20 ευρώ φαγιά από εμάς, έτσι,
1: ναι,
0: επειδή είμαστε large και βασικά δεν τα πληρώνουμε εμείς.
1: Και αύριο, αύριο κληρώνουμε.
0: Σήμερα κληρώνει, αύριο πληρώνει. Λοιπόν, ρίξε μας ένα τηλέφωνο παρακαλώ στο 2810, πες το καλιά. Γιατί δεν το έχω πρόχειρο.
1: 2-25-15.
0: 2-25-15 και μπες στην κλήρωση για να μπεις να πάρεις μια δωρεπτεγή, ένα κοσαρικάκι και να πας να φας αρχοντικά. 2-28-10-2-25-15. 3-2 να χτύπα τηλέφωνο.
1: Έτσι. Και ό,τι και να διαλέξεις. Τώρα που μιλάμε έτσι. Και ό,τι και να διαλέξεις, να πούμε ότι είναι top. Ό,τι και αν έχουμε δοκιμάσει από εκεί. Γιατί εντάξει, ο Βαγγέλης έχει κάνει master. Έχω φάει όμως και εγώ πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Ωραία. Να πούμε το μενού.
0: Η αλήθεια είναι τώρα με ταξιδάκια μου από εδώ, από εκεί με έχουν χάσει κοπέλες. Κορίτσια, θα έρθω σήμερα. Μην αγχωρέστε. Με μια χαρά. Είμαι γεμάτο. Ακούτε ότι είμαι υγιής. Θα έρθω σήμερα.
2: Έχει δέσει το στομάχι του ένα πράγμα να δει.
0: Όχι τρόλου. Θέλω να πω. Μαρία, για πρότεινε κάτι να πάνε. Σήμερα.
2: Σήμερα Τρίτη μπορούμε να βρούμε.
0: Έχει κοτόπουλο αλλά κρέμ.
2: Περίμενε.
0: Θέλω να δω αν το έχω μάθει.
2: Έχει, όχι, έχει.
1: Τρίτη, τρίτη, πού το βλέπει.
0: Τρίτη σήμερα.
1: Α, ναι, συγγνώμη, έχω μια
0: Τρίτη τρώω κοτόπουλο αλλά κρέμ. Πού είναι, τα ξέρω. Δεν χρειάζεται κανένα το μενού. Αλλά
2: λοιπόν,
0: πέντε
2: θα βρούμε τυρόπιτα, θα βρούμε κανελόνια με κοιμά. Θα βρούμε μοσχαράκι κοκκινιστό. Μουσακά. Σου πιέσει τη φάδο. Το αλλά κρέμ, το υπέροχο που είπε ο Βαγγέλης. Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου.
1: Κολοκυθοκεφτέδες είναι σούπερ. Έχει δοκιμάσει.
0: Όχι.
1: Φίλε, δεν καταλαβαίνει με τζατζίκι.
0: Φάει ήδη γι' αυτό
1: κατά δύο. Τι ώρα πας, δύο?
0: Τρεις, ανάλογα που θα πεινάσω, δηλαδή τώρα.
2: Φυσικά θα βρούμε και σαλατούλες υπέροχες όπως κοινόα με κοτόπουλο, τη σαλάτα καπρέζ, ζυμαρικών, παντζαροσαλάτα, ό,τι θέλετε θα το βρείτε.
1: Αυτή η οσπριάδα είναι πολύ ωραία με ένα μαγειρεύσιμο.
0: Τόσα φαγιά έχει η Μαρία, κόλλησε σαλάτες. Ποιος, τι άνθρωπο που φέρε.
1: Πριν μας το είπε ότι τρώει σαλάτες.
0: Ναι, το είπα, απλά ήθελα να το τονίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα στιάκι κάναμε βράδυ. Τώρα βλέπω ότι το εννοεί.
2: Αν φας το κοινόα με κοτόπουλο.
1: Καταρχάς είναι σαν να έχεις φαγητό.
2: Πραγματικά.
1: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που δεν θέλουμε και ζεστά φαγητά.
0: Συγγνώμη, Κάλια, και μόνο που είπε ότι αν φας αυτό, όποιο είναι το αυτό, είναι σαν να έχεις φάει φαγητό, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι φαγητό. Ξεκάθαρα.
1: Όχι, εννοώ. Lunch, πώς το λένε, γεύμα.
2: Εντάξει, και ένα μουσακά θα τον ήθελα τώρα.
0: Ευχαριστώ. Τώρα συμφωνούμε. Τώρα τα βρίσκουμε κάπου. Πρέπει να συμπορευτούμε λίγο εδώ πέρα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση. Σας
1: παρακαλώ. Μωρέ. Ή κρέαση τίποτα κι εσύ.
0: Θα πείτε με το κοινό είναι φαγητό. Λέχει ήμεθα τίποτα. Λέχει μερακούν.
1: Πας καλά. Το κοινό είναι πάρα πολύ καλό και για την υγεία.
0: Δεν με νοιάζει η υγεία μου να χορτάσω.
1: Επίσης είναι πολύ καλύτερο από ρύζι και τέτοια.
0: Εσύ έφερες ρύζι. Τώρα εγώ θα μπλέξω.
1: Εμένα είναι καστανό ρύζι, φίλε μου.
0: Α, είναι ρεξανθό. Δηλαδή γερασιστικό. Είναι ρύζι ευγονικής.
1: Είναι
0: ξεκάθαρα
1: ρύζι καστανό, δηλαδή από δεν ξέρω το πώς φτιάχνετε, αλλά κατάλαβες. Είναι πιο υγιεινό. Τα αγόρια μου αυτό διάλεξε. Τι θες τώρα?
0: Βρε έναν καλά ο άνθρωπος, χρυσοχέρης, μπράβο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο. Να πούμε ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό και καθημερινά βρίσκουμε από πίτες, από σαλάτες, από κρύα και ζεστά ορεκτικά, κυρίως πιάτα. Υπάρχει πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian.
0: Αυτούς παρακολουθούν.
2: Το αλλάζει καθημερινά και το αναφέρουμε κι εμείς εδώ στο NA 92,9.
0: Το ραδιόφωνο που ανεβάζει και κουτάλα το μέρος που σε ταΐζει.
2: Και φυσικά καθημερινά είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως και τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο 12 με 4 και Κυριακή έχουμε πει μπαρμπεκιού στις αυλές μας γιατί οι άνθρωποι ξεκουράζονται.
0: Και επειδή δεν έχω δει.
1: Να έρθουμε στην αυλή σου να μας κάνει.
2: Στο μπαλκόνι μου τώρα που το έφτιαξα.
0: Δεν με νοιάζει οτιδήποτε. Απλά να μην με σπίτι.
1: Τώρα που έχουν μπει τα πλακάκια.
2: Ναι. Σήμερα λογικά θα τελειώσουν. Έχουν μία μέρα.
1: Τελείωσε το μαστόρι.
2: Εκεί προλαβαίνουμε, παιδιά μου.
0: Ωραία. Εσύ πού θα σιδερώσεις?

0: παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
2: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
3: Θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, οκ.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί.

0: Πετρέλαιο δουλεύει.
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
0: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
0: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει.
0: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
0: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ευτυχώ που είπε ταινία, γιατί είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
0: Ποτέ δεν ήμασταν.
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
11: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
14: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τραγουδάρα κι αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μου Θόδωρε, καλά τα λες.
0: Έχεις κολλήσει τώρα εσύ.
1: Μ' αρέσει τώρα, τι να κάνω.
0: Να σου πω κάτι, να πω στη Μαρίνα αυτή να παίξει το Μουγκο Θόδωρο.
1: Έχω πει στο πετσί του ρόλου. Ναι, Βασιλιά, το οποίο είναι κουκλοθέατρο, έχω καταλάβει καλά.
0: Έχει και κουκλοθέατρο, έχει και τραγούδι. Γενικότερα η Μαρία γράφει.
1: Να κάνω το δέντρο. Να κάνω το δέντρο.
2: Δεν το επιβεβαιώνω.
0: Για κάνε λίγο το δέντρο να σε δούμε.
1: Ναι, τέτοια φορά δεν θέλετε να κάνω το δέντρο.
0: Όχι, τώρα, τώρα θέλουμε.
1: Είμαι το δέντρο.
2: Τώρα πας να πάρεις το ρόλο.
0: Δεν θα κάνεις λίγο το δέντρο που φυσάει. Το
1: φυσάει. Με φυσάει, αυτό το θεώρησμα.
2: Αυτό είναι αεράκι, θέλουμε σύμφωνα.
0: Ναι, έλα.
1: Επειδή είμαι ένα περήφανο πεύκο.
0: Ναι.
1: Ο σύμφωνας δεν με.
2: Τα πεύκα φυσώνται από το.
1: Φυσώνται, φυσώνται, φυσικά και φυσώνται, αλλά δεν θα σπάσω. Είμαι πάλι έτσι λίγο.
0: Σπάστα. Πώς το λέει η Ευαγγελία. Σπάστα όλα τα πιάτα. Ένα νερό κύραμα.
1: Ένα νερό κρύο νερό.
2: Τι θα πέσει στις παιδικές παραστάσεις στο μέλλον.
0: Το πάρεις.
1: Και περιμένω το περνάει η μέλισσα.
0: Να σου πω, εγώ να κάνω μια σημαντική ερώτηση. Τι ήταν να πούμε τώρα.
1: Τα event της ημέρας, έλα θυμάμαι εγώ.
0: Ποια event, μωρέ.
2: Έχουμε κάποιες προτάσεις.
0: Α, για πες.
1: Προτείνουμε στους ανθρώπους να πάνε κάπου να περάσει η ώρα των.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις πού, πότε, τι και γιατί.
2: Εγώ πάντως τώρα έχω εντυπωσιαστεί και θα προσπαθήσω να οργανώσω το πρόγραμμά μου να πάω, παιδιά. Έχει ανοιχτή ημέρα κοινού στο αστεροσκοπείο, στο Σκίνακα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Συγγνώμη, ο Σκίνακας πού είναι.
2: Τέρμα Ανόγια.
1: Πάνω στα Ανόγια.
2: Στο της Νίδας.
0: Πώς είναι τα Ανόγια από εδώ, καμιά ώρα.
2: Παραπάνω. Κάνα 40 λεπτά.
1: Μια ωρίτσα στο χαλαρό, παιδί.
2: Μια ωρίτσα είναι.
0: Ωραία, και για πες τι είναι αυτό, ξέρω.
1: Μαρία, ναι, γενικά, λοιπόν. Μαρία, συγγνώμη, μια παρένθεση. Στην Κάλια θα λες πάντα λίγο παραπάνω ότι να πάει κάπου. Γιατί νομίζω ότι αν τη πει 40 λεπτά, πρέπει να πάει σε 40 λεπτά. Δηλαδή, δεν το τέτοιο, θα την ψάχνει κανένα γκρεμό εκεί πέρα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο έτσι με την ώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Μία ώρα είναι. Όταν πάει, θέλει μία ώρα να πάει, μετά γυρίσει. Εντάξει.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μέσω τηλεσκοπίου τι γίνεται στον ουρανό. Τη πορεία των άστρων και όλα τα
0: δεν
2: σχετικά.
0: Δεν έχω δει ποτέ.
2: Είναι απίστευτο.
1: Επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μετεωρητών. Όχι την πέρα. Κομιτών μετεωρητών.
0: Πώς το είπατε πριν.
2: Είπαμε για ειδική θεωρία σχετικότητα.
1: Όχι, όχι. Εσύ το είπε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα.
2: Εγώ δεν είπα κάτι άλλο.
0: Κάτι για τα αστέρια διάστημα είπε. Ναι, το διάβασα.
1: Να το λέει και η Κάλια, φαντάζομαι. Να παίρνει το μέρος μου, αποκλείται να πάει.
0: Δεν παίρνω το μέρος σου, παίρνω το μέρος της αλήθειας.
1: Ναι, Βασιλιά μου, ναι.
0: Τέλος πάντων, άρα εγώ νομίζω ότι λόγω αυτού.
2: Ναι,
1: πολύ πιθανό.
0: Ωραία νέα. Τι άλλο.
2: Μπουφανάκια να κρατάτε όταν πάτε. Ενημερώνω. Λοιπόν, μετά, όποιος δεν θέλει να φύγει τόσο εκτός, να πούμε ότι σήμερα στην πύλη Βιθλέμ γίνεται η πρεμιέρα θερινού σινεμά.
1: Α, σήμερα είναι, νομίζω ότι ήταν
2: στις 9.30 ώρα.
0: Ωραία. Και τι, ξέρουμε τι θα παίξει.
2: Όχι.
0: Αλλά αν ψήνεσαι να δεις τι θα παίξει και τα λοιπά, οι πληροφορίες είναι στο ίντερνετ. Εμείς έχουμε βρει αυτά στο voltaraka.gr.
1: Τα αγαπάμε πολύ τα βολταράκια. Μας τα έχει όλα μαζεμένα και εμείς τα μεταφέρουμε.
0: Πόσο ωραίο αυτό πράγμα.
1: Με έχει βολέψει πάρα πολύ.
2: Κάνουν τρελή δουλειά.
1: Ναι. Πραγματικά. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Βέβαια, να πούμε ότι γίνονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπαίνουν στα βολταράκια. Δηλαδή, φαντάσου, το λέω από την άποψη ότι πόσα πολλά πράγματα γίνονται στο Ηράκλειο πλέον.
1: Ναι. Είπαμε και θέλω πολιτισμού εδώ πέρα για όλα τα γούστα.
2: Και συνεχίζεται φυσικά και η γιορτή κρασιού στις Δαφνές.
0: Κρασί για όλους.
1: Γιατί πότε σταμάτησε.
0: Αυτό.
1: Κάτι λοιπόν, άλλο ενδιαφέρον έχουμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
2: Είναι πάρα πολύ και για παιδιά γίνονται πάρα πολλές
1: δραστηριότητες.
0: Πες μας κάτι.
2: Λοιπόν,
0: σήμερα 30 του μήνα, τι άλλο έχουμε. Εκτός από τους Λοκομόντο που παίζουν. Πού παίζουν οι Λοκομόντο σήμερα.
2: Στο Ρέθυμνο δεν παίζουν σήμερα.
1: Μαρία, είμαι σίγουρος ότι για κάποιο λόγο σε μία μέρα πίσω.
0: Όχι, ρε, 30 του μήνα στον Άγιο Νικόλο.
1: Ναι, χθες.
0: Εντάξει, μπέρδεψε Ρέθυμνο με Άγιο Νικόλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεξιά, τι αριστερά.
1: Όπως βγαίνει στο ΒΟΑΚ, το έχω πάθει και εγώ μία φορά. Όταν πρωτοδηγούσα, πήγα ανάποδα, ρε παιδί. Όχι ανάποδα. Έστειψα λάθος. Πήγα στην Αμοδάρα, γύρισα και γύρισα προς τα πίσω. Τι κάνουμε. Συμβαίνουν αυτές τις καλύτερες οικογένειες.
0: Στις καλύτερες. Κάτι άλλο έχουμε.
2: Λοιπόν, όχι, κάτι
0: αυτά.
2: Άλλο.
0: Αυτά.
1: Εντάξει,
0: αρκετά.
1: Αν δεν σταθούν αυτά, είστε ευχάριστοι. Αυτό είχα να πω. Πάμε. Συνεχίζουμε τις ζωές μας ευχάριστα.
0: Έτσι.

0: όπως κάθομαι εδώ πέρα και αράζω και δεν κάνω τίποτα. Κάνω μια στο ρολόι, κάνω 5 παρά. Λέω, οπ, είναι ώρα να φύγουμε. Γιατί σήμερα έχει πανσέλινο. Το ξέρω ότι έχει πανσέλινο σήμερα.
1: Μόλις
0: έλαβα τηλέφωνο.
1: Έχει πανσέλινο.
0: Έλα, πάρ' το δικό σου.
1: Ξεκινώ, ωραία.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Με κάλεσε η φίλη σου η Βιβί που λες τώρα.
2: Ποια φίλη?
3: Η μαμά, η μαμά.
2: Πού μας κάλεσε?
0: Για κάποιο λόγο με πήρε στο Viber, δεν ξέρω γιατί.
2: Α, δεν έχει σήμα.
0: Ίσως πολύ πιθανό, ναι. Και μου λέει να πείτε ότι έχει πασέλινο σήμερα. Λέω μάλιστα, μητέρα, ό,τι πει εσύ. Τώρα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Παιδί μου, τώρα δεν με πήρε τηλέφωνο.
2: Κυρία Βιβί, το είπαμε.
0: Και μου είπε επίση, θα τη δώσω στεγνά τώρα. Μου είπε να πείτε ότι ο Ιωδάκη και ο Απόστολο σήμερα, το οποίο το είπαμε νωρίτερα.
2: Αλλά δεν μα ακούει.
0: Δεν μα ακούει από την αρχή. Μάνα, προδόθηκε μόνη σου.
3: Έκανε τον καφέ
0: και. Έβαλε τα χεράκια και έβαλε τα ματάκια σου.
2: Δεν θα μα καλέσει να πιούμε ένα ποτό σήμερα που έχει πανσέλινο.
0: Εγώ.
2: Όχι, η μαμά σου.
0: Να πάτε, ξέρω εγώ, δεν συνεννοηθείτε.
2: Όχι, να μαζευτούμε.
0: Να μαζευτείτε να πάτε. Εμένα αφήστε μισθό.
3: Πού να πάμε, στο μπαλκόνι που δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Όχι, τη μάνα μου.
2: Τη μάνα του.
3: Γι' αυτό λέω. Όχι,
0: αυτό είναι έτοιμο.
2: Τη μάνα σου.
3: Γι' αυτό λέω, κανόνισε μας.
0: Ναι, πω, αυτό ο διάλογο πήγε. It went south very quickly. Οπότε εγώ θα πω το εξής, ότι ο σημερινός παρέγει πρέπει να το αποχωριστείς, γιατί έχει πάει 11. Προς το παρόν, μικρό διαλυματάκι. Αύριο όμως, λίγο μετά τις 8, αυτό η απόψη δίσταται, πότε είναι λίγο μετά, θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο NAP92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά Μαρία Μακράκη.
2: Στις 12 έχεις Γιώργο Μπαλαθιά. Και Γκογκό Βερίγου που φέρνουν το καλοκαίρι στο Νότο αυτά τα παιδιά μέχρι και τις 2.
0: Και μην ξεχάσεις από γευματινή σου παρεάκι με Βαγγέλη Πιπίου 4-6 απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Λοιπόν, μαζί μας είχαμε Mobistore,
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα
1: και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλάκια.
4: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
5: Basta. Let's go.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ζωής φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
3: Θα με βοηθήσεις να το πει.
2: Ναι.
3: Θες να το διαβάσεις?
2: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
3: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
2: Όχι, αλλά δες τώρα.
3: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
2: Όχι, είναι χαλή.
3: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
2: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
3: μόνο. Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
2: Πες τα.
3: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
2: Συγγνώμη.
3: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
2: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
1: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Είμαι ένας τρελός.
0: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον app 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, Love, Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Από αύριο έχουμε Ιούλιο. Οπότε πρέπει να τον υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Και εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στον Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στον Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Μάντινες 95 για το Λασίθι. Α92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Και Φρέζ Ρέντιο 105 για τα Χανιά. Καλημέρα και στα νησιά γύρω από την Κρήτη. Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους σας. Με μεγάλη καλημέρα και σε εκείνους που εργάζονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Αλλά και σε εκείνους οι οποίοι διακοπάρουν. Είναι ήδη σε παραλίες ακτές. Βγάζουν τα μπουτάκια τους φωτογραφία. Τρέχουν σε ακτές και το δηλώνουν ερωτευμένοι. Τρέχουν ελεύθεροι πίσω από κλαμπς, πίσω από διάφορα γλέντια τα οποία βρίσκουν σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και σε αυτούς.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονό.com, από πιο μακριά, από το άλλο άκρο του κόσμου, από το άλλο άκρο της Ελλάδος. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, αν είστε καλά, αν δεν είστε καλά, στα social media της εκπομπής Καλοκαίριστονό με ελληνικούς χαρακτήρες και αγγλικούς, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, TikTok, όπου υπάρχει τέλος πάντων social media, τσουπ, εκεί θα μας βρείτε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα και ανάμεσα σε αυτά είναι και αποκαλύψεις επιτέλους για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στον Νότο, το οποίο έρχεται αυτή την εβδομάδα και κάνει πανικό. Θα αποκαλύψουμε αύριο την αφίσα, θα αποκαλύψουμε αύριο τον τίτλο του νέου βίντεο, θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα αύριο, οπότε σήμερα θα είναι ο προάγγελος όλων αυτών, θα δώσουμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες στον αέρα, οπότε να είστε συντονισμένοι. Πέρα όμως από αυτό, τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
1: Εννοείται πως τελευταία ημέρα του Ιουνίου δεν γίνεται να μην πλατσουρίσουμε και έχουμε μια φανταστική παραλία η οποία έχει και το όνομά μας, την Χάρη του Αγίου Γεωργίου, να είναι καλά, και εννοείται πως είναι και στο Ρέθυμνο κοντά, οπότε θα γίνει χαμός από πλατσούρισμα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο?
1: Θα μπούμε στη μαγειρική της ημέρας, η οποία σίγουρα μας πάει έτσι σε άλλο level. Σήμερα σας έχουμε hangover και φταίδες με σάλτσα καρπουζιού και πίτα θυσίας.
0: Συγγνώμη, είπες σάλτσα καρπουζιού?
1: Βεβαίως.
0: Πω, θα συντονιστεί πάλι όλη η γαστρονομική κοινότητα να δει πώς γίνεται αυτό,
1: Το καρπούζι μπαίνει παντού, είτε γλυκό είτε αλμυρό. Το καρπούζι είναι, πώς να το κάνουμε, το φρούτο του καλοκαιριού, οπότε παίζει δυνατά και σήμερα.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, και τι άλλο, και τι άλλο?
1: Θα μιλήσουμε ζωντανά με Μαρία Ζερβάκη από το Ηράκλειο, από το κέντρο εκεί των λιονταριών, που σκάει ο τόπος, σκάει ο Τζίτζικας. Θα σκάει και η Μαρία από τη ζέστη, αλλά θα μας πει αναλυτικότερα το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και τι events και γλέντια παίζουν στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα, και έχουμε και πολλά giveaways τα οποία παίζουν, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε από Anek Lines, από Apple's, έχουμε από Fix, Bira Fix. Έχουμε τρελούς διαγωνισμούς οι οποίοι παίζουν στο social media, οπότε να συντονιστείτε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα πρώην εγκυμονούσα νυν, σεξι μιλφάρα και εξώφυλλο μελλοντικό του Playboy Γογοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο super duper wow γκρινιάρης, αλλά και λίγο γλυκούλης Γιώργος Πλατιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπιε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Και είναι εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο ανεκδίητος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη στο νέο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Είναι ο κρυφός στη λίστα του Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι αυτός που οργάνωσε το πάρτι το γαμήλιο της Αθηνάς Καραμάκου. Είναι το 16ο αδέρφι από την ταβέρνα Τα Τέσσερα Ξαδέρφια. Είναι ο ένας. Είναι ο μοναδικός. Είναι ο Super Wow Φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλη.
1: Καλημέρα πλατσουρίστας. Είναι ο κύριος.

0: βεβαίως μάλλον τελευταία ημέρα για τον Ιούνιο και εννοείται πως θα μας αποχαιρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο, μιας και οι θερμοκρασίες είναι προς το παρόν καλές για να έρθουν οι ευριανές να μας δείξουν τα δόντια του νέου μήνα και της ζέστης που θα έρθει και στο νησί μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έρχονται, Γιώργο, οι ζέστες, οι θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 35 με 36 βαθμούς, η άπνοια, οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε δεν γίνεται αλλιώς. Ευτυχώς που έχουμε το βοτανικό κήπο Κρήτης που μας περιμένει σε 200 στρέμματα φύσης με δέντρα και ωραία φυτά, έτσι να χαλαρώσουμε κάτω από τη σκιά τους, να περάσουμε όμορφη και να ζήσουμε την εμπειρία εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, όπου αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με ταποφορά και να είναι μόλις 3. Από αύριο, όπως σας είπα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, μιας και θα δούμε τα 35 για να μας κάνουν γεια σας με το καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πάμε να δούμε τι κάνει το Ρεθυμνάκι, το αγαπημένο, όπου σφίζει από ζωή, από τουρίστες, από φοιτητές, από τρέλα. Και οι παραλίες εννοείται πως και σήμερα θα είναι γεμάτες, αφού η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε το νοτιά, έχουμε δύο μόλις μποφόρ, οπότε μόνο το μυαλό παραλία ζητάει.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, εκεί κυριαρχεί γκρίνια από τους Ηρακλειώτες, με ενθουσιασμό από τους τουρίστες, και γενικότερα μια περίεργη κατάσταση που συγκρούεται καθημερινά, ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα Λιοντάρια, με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε και δύο μόλις μποφόρ. Πώς γίνεται να μην γκρινιάζει κανείς και πώς γίνεται ένας τουρίστας να μην είναι πολύ ευτυχισμένος. Και από το Ηράκλειο στο Λεσίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα είναι σχεδόν καυτά, γιατί από αύριο θα είναι πολύ πολύ πολύ καυτά. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, 3 μόλις τα μποφόρ. Οπότε μην το σκέφτεστε καθόλου, βάλτε μαγιουδάκι και βούρσε παραλίες και κτές.
1: Και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά ο κύριος Κερούλης, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλω μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους εκείνους οι οποίοι ζουν το δικό τους καλοκαίρι στον Νότο, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι προσεύχονται να το ζήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και οι νέοι επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι μόλις βγήκαν από τα καράβια και πάτησαν το πόδι του στην Κρήτη.
0: Welcome!
1: Welcome to Crete, this is καλοκαίρι στον Νότο. Ή αλλιώς summer in Crete, ή αλλιώς in summer in Crete, ή south. Ή αλλιώς.
0: Okay, enough.
1: Οι δύο crazy οι οποίοι μιλάνε στο ραδιόφωνο. Και φυσικά να σας πω ότι ανάμεσα στις δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να βάλετε, εκτός από τα μπάνια, τα χωριά, τα λαντουριστά, τους ντάκους,
0: τα
1: γλέντια κτλ., πρέπει να είναι και το βοτανικό πάρκο Κρήτης, γιατί είναι το μοναδικό στην Ευρώπη με τέτοια ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Ανάμεσα σε αυτά και ο πρώην σας. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να το βάλετε εξονυχιστικά, να το μελετήσετε και να το βάλετε, να το εξετάσετε σε όλα τα social media, σε όλες τις κριτικές, TripAdvisor, Google Business, να πείτε, να δείτε τι γράφει ο κόσμος. Γιατί πραγματικά σφίζουν από ζωή τα σχόλια, από διθυραμβικά, πραγματικά διθυραμβικές κριτικές, οι οποίες σας προσκαλούν να ζήσετε κι εσείς αυτή τη μοναδική εμπειρία. Και να πούμε ότι είναι μέχρι τις 6 ώρα ανοιχτό το εστιατόριο, το οποίο είναι όλα τα πάντα μέσα παραδοσιακά, δηλαδή είναι όλα τα προϊόντα, ο τρόπος που μαγειρεύονται, τα μπαχαρικά τα οποία τα παίρνουν οι άνθρωποι από τον ίδιο τον κήπο και το πάρκο σου κτλ. Και ακόμα και τα αναψυκτικά και οι μπύρες και τα πάντα είναι όλα κριτικά. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι εισαγωγής και πραγματικά θα είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Και φυσικά να πούμε ότι τα παιδάκια μέχρι 6 χρονών είναι δωρεάν.
0: Και εννοείται πως είμαστε εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάθε Παρασκευή κληρώνουμε εισιτηριάκια από Anneklines. Έχουμε δώσει ήδη δύο για Σέριφο, έτσι, και Μήλο, και τώρα πάμε για το τρίτο, Γιώργο, που είναι Πειραιάς Ηράκλειο, Ηράκλειο Πειραιάς.
1: Ναι, ή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς.
0: Οπότε να δηλώσετε συμμετοχή, την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση και ζωντανά βγαίνει ένας τυχερός. Επίσης έχουμε φανταστικό τριήμερο από την Απελάς, η οποία σας στέλνει σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο στο Μόχλος, παρακαλώ πολύ, για τρεις ημέρες.
1: Νομός Λασιθίου.
0: Δηλώστε συμμετοχή, μπείτε στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο, γιατί πραγματικά εντάξει, είναι φανταστικό δώρο.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι δωράρα αυτή, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εννοείται πως συμμετέχετε και για τα κυβότια της Φίξη, η οποία έρχεται με τα Glendy Hoppers και μας φέρνει πολλά κυβότια μπύρες. Μας φέρνει ένα ωραίο συλλεκτικό μπλουζάκι και φυσικά μαντήλι για να είστε πρώτοι στον χορό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και πόρτα τεράστιας αξίας με 18 κλειδώματα θωρακισμένη από τη Σέρτο Πόρτα. Οπότε δηλώνετε συμμετοχή και σε αυτά. Και εννοείται πως επειδή τελειώνουν οι διαγωνισμοί αυτοί σιγά σιγά και μπαίνουμε σε σε άλλους. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις των νικητών, οπότε να μπαίνετε στα social media να βλέπετε.
1: Η Fix κληρώνει σήμερα.
0: Έτσι, να βλέπετε σήμερα αν είστε τυχεροί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με όλα τα μηνύματά σας, αλλά και φυσικά την παραλία της ημέρας, όπου την τιμητική του σήμερα έχει το Ρέθυμνο και η παραλία Άγιος Γεώργιος κάπου στα νότια.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, Μπρι, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
2: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
0: Up Top 5. Νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Το βλέπεις έτσι, σε έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
8: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
7: Ποιον λες?
8: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
7: Α, εντάξει.
8: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
7: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
8: Συνόλου θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
7: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
8: Α, ναι.
7: Ναι.
8: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
7: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
8: Α, οκ. Okay.
7: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
8: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
7: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
8: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
7: Ρε φίλε.
8: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
7: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
8: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
7: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
8: Ναι, σκυλιά, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
7: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
8: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
7: Να σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
7: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
8: Ποτέ δεν ήμασταν.
3: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Πώς βρωμάει έτσι, ρε φίλε, αυτή η κόρνα. Δηλαδή, έλεος.
1: Καλά να πάθει.
0: Δεν μπορεί να τις κάνουν άοσμες κάθε φορά που παίζουν την κόρνα.
1: Καλά δηλαδή, να πάθει.
0: Είναι απίστευτο η βρώμα που βγάζει. Είναι και ρώσικες αυτές. Τρόμπχα. Τρόμπα με το.
1: Ρώσικη,
0: ναι, δεν ξέρω τι, από πού έρχονται τέλος πάντων. Μπορεί να έχουν ξεμείνει από τον πόλεμο. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Τι ωραία που ανεπνέουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
0: Αέρια. Πρέπει να ερχόμαστε με αντιφυσιογόνες μάσκες. Λοιπόν, απέναντί μου είναι η Κωκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βελουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματα, γίνεται σφαγή.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Πολιτιστικό Σύλλογο του Τηλίσου για μια φανταστική βραδιά που είχαν χθες με τον Αντώνη Ματσέκη. Μας έχουν στείλει ντοκουμέντα, φωτογραφίες, βίντεο. Ένας χαμός έγινε, νεολαία. Και του χρόνου, παιδιά, να είσαστε καλά, να ξανακάνετε ένα τέτοιο γλέντι. Και εννοείται πως έχουμε και άλλα γλέντια στη συνέχεια. Μας στέλνετε και το πριν και το μετά και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Έχουμε στη Γέργυρη του Ηρακλείου 12 Ιουλίου Κονταρό Μανώλη. Οπότε να σπεύσετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έχουμε και αυτά τα πλήρες μενού, πόσο μου αρέσουν. 20 ευρώ με κρασάκι.
0: Δηλαδή οπότε λύνονται όλα τα προβλήματά σου, ρε φίλε. Ένα από τα κορυφαία προβλήματα στις διακοπές, στην χαλάρωση κλπ. Είναι να πας τα βρένα να παραγγείλεις. Να πάρεις το ένα, πάρεις το άλλο. Πας στο γλέντι, πάρ' το ρε φίλε.
1: Έτοιμα
0: αυτό
1: όλα
0: είναι όλα. Πάρ' το, φάτ' το. Ήμαρτον. Δηλαδή σου θυμίζει τη μάνα σου το καλό γλέντι, ρε φίλε. Είναι αυτό το φαγητό μα, θες φάτ' το.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και ένα ωραίο γκρουπάκι το οποίο έχει ήδη πάνω από 5.000 άτομα στο, με το καλοκαίρι στο Νότο. Θα το βρείτε στη σελίδα μα στο Facebook. Λέγεται.
1: Σε είδα στο
0: γλέντι. Τι έπαθα, κεφαλικό. Σε είδα στο γλέντι. Θα μπείτε εκεί μέσα. Ανεβαίνουν αφίσες, στέλνουν φωτογραφίες, βιντεάκια. Οπότε όλοι όσοι έχετε πάει σε κάποιο γλέντι, στείλτε να μας στείλετε υλικό. Στείλτε να μας στείλετε υλικό. Ο συντακτικό άριστο.
1: Στείλτε μας υλικό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στείλουμε στο Γιάννη και τη Μαρία από το Μύρτο. Τα φιλιά μας, κοπέλια, είμαστε ήδη στη θάλασσα από το πρωί. Τα φιλιά μας όλη την Κρήτη. Αυτά είναι. Καλημέρα στο Ζουρίδη, στη μικρή Δήμητρα, τον Νίκο και την Ελένη. Πού είναι το Ζουρίδη, ρε παιδιά. Τα φιλιά μας για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι στο Ρέθυμνο το Ζουρίδη, δεν ξέρω πού είναι. Στείλτε μας πληροφορίες. Καλημέρα στον Κώστα, τον Άννα, την Άννα και τη φίλη μας την Κατερίνα, οι οποίες μας ακούνε από Γούβες και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Και από τις Γούβες, εγώ θα σε πάω στη Σιτία, εκεί που βρίσκεται ο Λάμπρος και μας έχει στείλει μια ωραία ματινάδα, έτσι να την πούμε και στον αέρα. Σαν μου πληγώσει την καρδιά και μου την εμαράνεις, πού θα τα βρεις τα γιατρικά, ύστερα να τη Γιάννης.
0: Νάτα, νάτα!
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Βασίλη, ο οποίος μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σκέφτεται την Κρήτη την αγαπημένη. Πώς θα την παλέψουμε, λέει, με τέτοια ζέστη. Υπομονή, να ακούς καλοκαίρι στο Νότο, βαθιές ανάσεις και θα περάσει και αυτό.
0: Λοιπόν, μεγάλους χαιρετισμούς να στείλουμε στην Αργυρούπολη απόψε. Καλέργης Λευτέρης και Μανούσος Καλέργης στην Αργυρούπολη, Ρέθυμνο. Θα περάσετε υπέροχο όσοι παρευρεθείτε από τις 9 η ώρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει εδώ την αφίσα και μας λέει, παιδιά, καλώς να σμπήξουμε, σας περιμένουμε. Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε και στο Μέρονα. Α, να και το Ζουρίδι μου στέλνουν εδώ την Ελέα στο Ρέθυμνο το Ζουρίδι. Έμα το διέκρινα, είδες, παιδί μου. Το όνομα αριθμιώτικο, τέλος. Καλημέρα στη Λευτέρη και την Πόπη, οι οποίοι μας ακούν από το Μέρονα, όπως είπαμε, τα φιλιά μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Δημήτρη και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούνε από το μακρύ γυαλό. Υπέροχη μέρα για μπάνιο, λάδι θάλασσα μας γράφουν.
1: Πόπο, ζηλεύουμε και πάρα πολύ ωραία κάνετε και πάτε στη θαλασσίτσα και πάρα πολύ ωραία κάνετε που μας στέλνετε ωραίες αφισούλες. Για τα γλέντια σας έχω 7 Ιουλίου Τρίτη πέφτει. Καθημερινές τα γλέντια, Σαββατοκύριακο. Δεν έχει κανένα σημασία. Πηγαίνουμε και περνάμε καλά. Γρηγόρη Σαμόλη, Ηράκλειο, 2 αωράκια. Στο πάρκινγκ λίγη κλειστού γυμναστηρίου. Σας περιμένω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με την ομάδα του Αγίου Ιωάννη, Γιώργο.
0: Α, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα εγώ και πρέπει να το διαβάσουμε αυτό. Είναι από τους φίλους μας στο Johannesburg, παρακαλώ, οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή ζωντανά γωγό. Νότια Αφρική, στο Βαγγέλη τη Χαρά, τη μικρή Νεφέλη, τη Δώρα, τον Αλέκο, τον Τάσο και την Ελπίδα, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Από αυτή τη μικρή αλλά πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα, η
1: έχουμε
0: οποία βρίσκεται.
1: Μιλήσει στο παρελθόν.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: στο Johannesburg είχαμε μιλήσει, παιδιά, ζωντανά και τα προηγούμενα χρόνια. Και να πούμε ότι η Experience More είχε και μια πολύ σημαντική διάκριση στο Johannesburg τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πάρει ένα μεγάλο βραβείο για το Future Super Looks Bright, το βίντεο που είχαμε δημιουργήσει με το ξενοδοχείο Άνεμο στα Χανιά, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου τότε και βραβεύτηκε για το 2022 στο κορυφαίο τουριστικό βίντεο στον κόσμο. Ήταν η αρχή τότε από το Johannesburg, οπότε νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ τυχερό για μας. Πάντα ακούμε, λέει, τα γλέντια σας και πάντα ζηλεύουμε. Δεν ακούει ένας κριτικός ζηλιάρης να έρθει και εδώ να κάνει ένα κριτικό γλέντι, μας λένε.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω, παιδιά, ότι σίγουρα θα βρείτε ανταπόκριση.
1: Και εννοείται πως κάνουν tour όχι μόνο οι τραγουδιστές, αλλά και οι κριτικοί λιράριδες και λαουτιέρηδες, οπότε γιατί όχι. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην φίλη μας που μας ακούει από Παλίνη. Αχ, παιδιά, πώς και πώς σας περιμένω να περάσει όμορφα η ώρα στην δουλειά. Τα φιλιά μου και στην κουμπάρα μου, λέει, που είναι στο Ηράκλειο, την Ρένα.
0: Α, τι ωραία. Πού είναι η Ρένα, μόνη της είναι η Ρένα, να έχουμε πληροφορίες. Καλημέρες να στείλουμε στην αγαπημένη μας νωρίς σήμερα, στη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία έβαλε, λέει, μπριάμ, λέει, εδώ πέρα, αλλά στο φούρνο. Σας περιμένω, λέει, με λίγη φετούλα να το φάμε.
1: Ωραίο.
0: Κοίταξε. Εντάξει, μπορεί να κάνει ζέστη, αλλά το μπριάμ τώρα εκεί, πατατούλα, κολοκυθάκι,
1: με μελιτζανούλα. Φετούλα, την παγωμένη,
0: φετούλα, έτσι, ωραίο ψωμάκι, έτσι, ωραίο. Κάτι έγινε.
1: Κάτι κάνει.
0: Καλημέρες, όμορφες, στο Βαφέ, στο Δημήτρη και στη φίλη μας εδώ πέρα, τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούν και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα στις Πατσίδες, στο φίλο μας τον Σπύρο, την καλημέρα μας να στείλουμε και σε όλους εκείνους οι οποίοι ετοιμάζουν κριτικά γλέντια και είναι σε πολιτιστικούς συλλόγους και πραγματικά το ζουν πολύ πιο έντονα αυτές τις ημέρες. Καλημέρα να στείλουμε και στο Οροπέδιο, στο Λασίθι, όπου σήμερα το βράδυ εκεί σε μια πολύ γνωστή ταβέρνα ετοιμάζονται για ένα πολύ ωραίο γλέντι με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
1: Τέλεια.
0: Και μας περιμένουν τα φιλιά μας, παιδιά. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε νότιο Ρέθυμνο, Άγιο Γεώργιο. Θα γίνει χαμός. Είναι πολύ ωραία παραλία, εξωτική, μυστική, σχεδόν γαλήνια. Οπότε όλοι όσοι ψάχνετε ωραίες εξορμήσεις να πάτε εκεί με το τέρι σας, να πετάξετε και κανένα ρουχαλάκι, μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: στην παραλία της ημέρας και σήμερα να δούμε τι καλό μας έχουν προετοιμάσει εδώ τα νερά Ζαρός και εγώ Ιβερίγου, η οποία σήμερα νομίζω ότι έχει πάρει τα πάνω της. Θα πάμε σε μια παραλία από αυτές που της αρέσουν, από αυτές που μπορεί να τσιτσιδωθεί, και είμαστε έτοιμοι σαν παπαράτσι να πάρουμε όλα τα ντοκουμέντα μαζί μας και να τα μοιράσουμε παντού, έτσι, για να σε δείξουμε σε όλους τη γύμνια της.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by νερό Ζαρός.

0: είμαστε έτοιμοι να τσιτσιδωθούμε, όπως είπε και ο Γιώργος, να πάμε σε μια φανταστική παραλία. Βασικά δεν είναι μόνο μια παραλία, είναι δύο παραλίες, γιατί ο Άγιος Γεώργιος έχει για όλο τον κόσμο ό,τι θέλει πραγματικά να επιλέξει. Μια παραλία η οποία έχει κάποιες έτσι ομπρελίτσες, οπότε μπορείς να την πεις τύπου ψιλοοργανωμένη. Και άλλη μια παραλία η οποία δεν έχει καθόλου ομπρέλες, είναι τέλεια, είναι φανταστική. Μπορείς εκεί να τσιτσιδωθείς, να περάσεις καλά και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Είναι μεγάλη σε έκταση, οπότε και πολύ κόσμο να έχει, εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Νιώθεις ότι είσαι μόνος σου.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση κρίσης, η οποία θα μας απαντήσει ειλικρινά όμως. Δεν θα πεις ψέματα. Δεν θα πεις κάτι επειδή πρέπει να το πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου ειλικρινά, τα έχεις πετάξει ποτέ σε παραλία?
0: Σε παραλία, όχι.
1: Δηλαδή, πού άλλο σε παραλία, λέει, όχι. Σε πισίνα τα έχεις πετάξει?
0: Όχι, στο μπάνιο το κάνω. Μπάνιο το βγάζω τα ρούχα μου, λογικό δεν είναι?
1: Δηλαδή, σε παραλία δεν έχεις βγάλει ούτε από πάνω, α πούμε, ούτε γελιοθεραπεία.
0: Εντάξει, το από πάνω το έχω βγάλει.
1: Αφού και εγώ είμαι μάρτυρα αυτό το έχει βγάλει. Τι μιλες ψέματα στον κόσμο?
0: Εγώ σου λέω για όλο το σετ, κατάλαβε? Σου λέω
1: εντάξει,
0: το μισό.
1: Τώρα, όλο το σετ, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα πρέπει να πάει στην ιδανική παραλία, να είσαι μόνο σου ή να είναι και όλοι οι υπόλοιποι έτσι.
0: Ναι, έχει και παραλίες γυμνιστών. Τώρα όμως που έχω μεγαλώσει και έχω οριμάσει, νομίζω ότι μπορώ να πάω σε μια τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ τα έχει πετάξει ποτέ όλα να κάνει μπανάκι?
1: Εγώ βεβαίω τα έχω πετάξει όλα, ναι. Εγώ μία φορά στο Γαϊδρονήσι τα πέταξα όλα, ναι. Και ήμασταν πολλοί που τα είχαμε πετάξει όλα.
0: Α, τι ωραία.
1: Οπότε λοιπόν νομίζω ήταν μια υπέροχη μέρα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Από την οποία έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια.
0: Νομίζω ότι το να είσαι μέσα στη θάλασσα και να μην φοράς τίποτα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν θα με κάνεις με αξενέρωτο. Τα πετάξαμε έξω και μπήκαμε.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Ή τα βγάλαμε μέσα και βγήκαμε. Δεν
0: καλά,
1: θυμάμαι, ένα από τα δύο.
0: Πάντως
1: υπήρχε ενεπλάκικη στεριά σε όλο αυτό. Ενεπλάκη.
0: Άμα ενεπλάκικη στεριά, είμαστε καλυμμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα πίσω σε αυτή την ωραία παραλία του Αγίου
1: Γεωργίου.
0: Δεν θα μας αφήσει να πούμε για την παραλία.
1: Τα έχω πετάξει και σε βραδινό μπάνιο.
0: Μπράβο σου, Γιώργο. Το βράδυ δεν πιάνεται γιατί δεν έχει φώτα μέσα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, δεν ήταν εγώ και πίσω σκοτίδι. Υπήρχε μια φεγγαρό αντιλιάρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο. Μεγάλη χάρη του που έχει τόσο ωραίες παραλίες.
1: Θα μας αφορήσουν στο τέλος.
0: Έτσι. Εκεί στο Ρέθυμνο, μόλις 60 χιλιόμετρα είναι νότια του Ρεθύμνου.
1: Τίποτα.
0: Δεν είναι πάρα πολύ
1: μακριά. Σε 5 λεπτά ισχύει.
0: Στην έξοδο τη συγκεκριμένη εκεί τη κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου υπάρχουν, όπως σας είπα, απάνεμοι κόλποι με υπέροχο βοτσαλάκι.
1: Wow.
0: Και οι καιρικές συνθήκες είναι πάντα ήπιες. Οπότε είτε φυσάει, εσείς θα πάτε εκεί που κόβει.
1: Ρε φίλε, αυτές οι παραλίες που κόβουν πραγματικά τον αέρα είναι ό,τι καλύτερο, έτσι.
0: Δεν το συζητώ. Στη μία θα πάτε που λέγεται Λίχνιστής, όπου υπάρχουν και μερικά δωμάτια για να μείνετε ακόμα καλύτερα. Ταβερνούλα.
1: Ταβερνούλα.
0: Τι άλλο θέλει κανείς για να ζήσει το δικό του καλοκαίρι στον Νότο?
1: Τίποτα. Αυτό
0: και
1: μόνο.
0: Έτσι και η άλλη, η παραλία του Αγίου Γεωργίου που εκεί είναι τελείως, δεν έχει κόσμο, είναι το Κολυμπιστήρι, Γιώργο.
1: Κολυμπιστήρι.
0: Βεβαίως. Το Κολυμπιστήρι είναι εκεί για να απολαύσουμε την θάλασσα απομονωμένη, αλλά και να ψερέψουμε καθώς έχει ωραιότατο βυθό.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε λίγο στον Άγιο Γεωργίο, μπορούμε να κάνουμε και μία βόλτα μέχρι τη μονή του Αγίου Γεωργίου, μεγάλη χάρη του, που είναι εκεί και μας προστατεύει. Οπότε, γιατί όχι να ανάψουμε και ένα κεράκι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να πω για αυτές τις συγκεκριμένες παραλίες, γιατί δεν έχουμε και καθόλου χρόνο, αλλά έχω να σου πω ότι.
1: Ρε φίλε, αυτές οι παραλίες, οι οποίες είναι λίγο απομονωμένες, δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, δεν έχουν κοντά τους ξενοδοχεία, mm-hmm. σπιτάκια άλλα κλπ. Και πας. Και έχει, ξέρω εγώ, τρία ενοικιαζόμενα δωμάτια, τρία-τέσσερα, ξέρω εγώ. Και έχει την ταβερνούλα, η οποία είναι μικρή, έχει τύπου, ξέρω εγώ, 15 τραπεζάκια.
0: Έτσι.
1: Και είναι, ξέρω εγώ, ένα παππού, μια γιαγιά που μαγειρεύουν, δεν ξέρω, ένα θείο, μια θεία, ξέρω εγώ. Είναι μικρό, δηλαδή οικογενειακή επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει την παραλία από κάτω. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά τα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε, ξέρω, καμιά δεκαριά στην Κρήτη, δεν έχουμε παραπάνω. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο, ρε φίλε.
0: Είναι,
1: δηλαδή να πας να κάνεις το μπάνιο σε πεντακάθαρα νερά, να ανέβεις μετά πάνω να φας απίστευτο φαΐ, να λιώσεις τον ύπνο όλο το απόγευμα και να φύγεις το βράδυ, ρε φίλε. Πραγματικά τι άλλο θέλει ο άνθρωπος?
0: Τίποτα. Τα λούσα δεν τα θέλει κανείς. Όλοι θέλουμε αυτές τις απλές παραλίες με τις απλές
1: ταβερνούλες. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει μετά σούσι, ρε φίλε. Τι σούσι, ρε. Να μην σου πω, είσαι και στο χωριό σου σούσι. Δηλαδή, ήμαρτον.
0: Είχες.
1: Φάτε ένα ντάκο, μια τηγανητή πατάτα. Πρέπει να μου φάτε το σούσι στην Κρήτη. Πηγαίνετε στην Ιαπωνία. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σε λίγες μέρες έρχεται το βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο.
0: Αφού θα έχει σούσι μέσα.
1: Για να λύσει όλες αυτές τις διαφορές. Yes, να ξεκινήσει μια και καλή αυτό το πόλεμο τον γαστρονομικό και να λύσει όλα τα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημιστικό break, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Με τι θα κάνουμε μετά?
0: Καλή, θα έχουμε τη Μαρία Ζερβάκη από
1: μετά,
0: το κέντρο του
1: Ηρακλείου. Μαρία Ζερβάκη, ζωντανά από το κέντρο του Ηρακλείου, για να μας πει γλέντια εκδηλώσεις, να μας φτιάξει την πολιτιστική ατζέντα. Έρχεται και η μαγειρική με φόρα και έρχονται και τα μηνύματά σας, τα οποία γίνεται μια σφαγή. Μας έχει στείλει 1 εκατομμύριο πανηγύρια και γλέντια. Πότε γίνονται όλα αυτά, σε ποια θα πάμε, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατζουρίστα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash.
5: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
6: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
7: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
8: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου τη.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σαββάτο και Κυριακή 12 με 2 ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: ξύπνανε και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε Γάβδο, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι υπερσέξι. Αχ, εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας, γίνεται σφαγή.
1: Θα πάμε στο Καβαλοχώρι, όπου εκεί έχουν, Γιώργο, ένα υπέροχο εκκλησάκι. Μας έχετε στείλει και μια φανταστική φωτογραφία η Τζέννη. Με Πέτρου και Παύλου, εχθές είχαμε την γιορτή του, οπότε σας έστειλα το όμορφο γραφικό εκκλησάκι που έχουμε εκεί. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μέρη που μας ακούει, Γιώργο, από Ηνωμένο Βασίλειο. Παιδιά, είμαι μόνιμα 7 χρόνια Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επιστρέψω φέτος στην Σκωτία. Μου δίνεται ένασμα για να περάσω το καλοκαίρι μου ευχάριστα εδώ ψηλά. Έχουμε την ίδια ζέστη, λέει, πάνω κάτω με την Κρήτη, οπότε μια χαρά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, και να στείλουμε και μια μεγάλη έτσι καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος περιμένει και αυτός, Γιώργο, να του πούμε διάφορα γλέντια που θα γίνουν στον Άγιο Νικόλαο.
0: Α, στον Άγιο Νικόλαο. Έχει πολλά. Έρχεται και στην Κριτσά μας, έχετε στείλει πολλά γλέντια τώρα το επόμενο διάστημα. Καλημέρα να στείλουμε στον Κώστα, τη Λίνα και τον Γρηγόρη από το Φουρφουρά. Την καλημέρα μας να στείλουμε εκεί στη λίμνη του Κουρνά, στην Κατερίνα και το φίλο μας τον Αντώνη, οι οποίοι μας περιμένουν εκεί πέρα. Λένε να μας τρατάρουν. Έχουν από ό,τι κατάλαβα κάποιο κατάστημα εκεί πέρα και έχουν πολλά καλά και καλούδια πράγματα. Ωραία να μας. Καλούδια. Πού το θυμήθηκα τώρα αυτό, τι έννοια είναι τώρα, καλούδια. Να μας τρατάρουν. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σήμερα το βράδυ ετοιμάζονται για παραδοσιακή στράτα ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Πέτρος, και η φίλη μας η Σοφία στα Χανιά. Σήμερα το βράδυ είναι εγώ η στράτα.
1: Τέλεια.
0: Οπότε όλοι όσοι είστε στα Χανιά, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί απόψε το βράδυ θα δείτε τραγούδια, χορούς εκεί στο λιμάνι των Χανίων. Καλημέρα να στείλουμε στη Μονή το Πλού εκεί κοντά, όπου πάνε να επισκεφθούν το φίλο μας εδώ πέρα την Κατερίνα και το φίλο μας τον Γιώργο. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχόμαστε ένας μοναδικός τόπος γενικότερα. Όλο εκεί και το Κάβο Σίδερο, όλα τα πάντα είναι ωραία.
1: Η Αμοργός είναι συντονισμένη και μας ακούει. Παιδιά, σας ακούμε δυνατά και εννοείται πως σας περιμένουμε να κάνουμε σύνδεση και να σας πούμε και εμείς τα ωραία μας γλέντια και τα ωραία μας πράγματα που μπορείτε να δείτε στο νησί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Ελένη, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από Καστελόριζο.
0: Ωρε φίλε!
1: Τι ωραία! Θα μας στείλει και ωραία φωτογραφία από το νησί της. Σας περιμένουμε. Τι όμορφος, παιδιά, που είναι έτσι οι καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά, που μας στέλνετε ωραία πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στον Νίκο και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούν από τη Βόνη. Μας περιμένουν στο πανηγύρι εκεί στις 17 Ιουλίου, μας γράφουν.
1: Στη Βόνη.
0: Βέβαια. Καλημέρα στη Σκιάθο, στη φίλη μας την Κλεοπάτρα, την Αγγελική και τον Βασίλη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουν το βίντεο, λέει, με τις γιαγιάδες τα παιδιά από τη Σκιάθο.
1: Αναμένουμε.
0: Παιδιά, μας παίρνουν και τηλέφωνα. Έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα. Πότε θα βγει, τελικά. Έρχεται αυτή τη εβδομάδα. Καλημέρα στον Τάσο, την Ειρήνη και τη μικρή Ιωάννα, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χλιά. Τα φιλιά μας, τα Χλιά.
1: Ρε
0: παιδιά, Αχλιά. Δηλαδή, τώρα είμαστε εκεί. Κάνουμε βουτιά, να δεν μας βλέπετε. Είμαστε εννοητά εκεί ήδη.
1: Παιδιά, μόλις έσκασε μύτη μία φανταστική φωτογραφία με κάτι τραγανά κολοκυθάκια που μας έστειλαν στα social του καλοκαίρι στο Νότο. Γεια σου, βρε Δέσποινα, νοικοκυρά. Κολοκυθάκια σε στίκ, Γιώργο, τα παίρνει στην παραλία. Και γίνεται χαμός, γίνεται.
0: Γίνεται χαμός, όπως χαμός θα γίνει και απόψε, εγώ στις Δαφνές. Έχουν γιορτή κρασιού σήμερα το βράδυ με τον Σπινθάκη τον Γιάννη. Θα γίνει πραγματικά το σώσε. Οπότε όλοι όσοι είστε εκεί να πάτε στην κεντρική πλατεία για να περάσετε σούπερ. Όπως επίσης, εγώ να στείλουμε και μία μεγάλη καλημέρα εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουσοχωριών στην Αγία Φωτεινή, όπου σήμερα στην Παιδιάδα στα Ρουσοχώρια θα γίνει το γλέντι τους με το Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι ήδη sold out, να πούμε. Μας έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Γρηγόρης την αφήσει επίσης για να την πούμε στον αέρα. Και είναι γιορτή Αγνόπιτας.
1: Αγνόπιτας, και ναι. Τι έχει μέσα η Αγνόπιτα.
0: Παιδιά, στείλτε μας μερικές πληροφορίες για την Αγνόπιτα και να μας στείλετε και πώς περάσετε εκεί με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Φαντάζομαι ότι θα είναι φοβερά. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Γιούλη, η οποία μας ακούει από την Γρά Λιγία και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Εκεί κοντά στην Ιεράπετρα να στείλουμε εγώ καλημέρα και στο θάλασσα Seaside, όπου περιμένει, όπου μάλλον ετοιμάζεται.
1: Αναμένουμε
0: ένα αγωνιοδός τον Βασίλη Τσιλιχρήστο, Κυριακή 12 Ιουλίου, ένα μεγάλο event. Όσοι βρίσκεστε κοντά στον Ομόλα Σιθίου αλλά και από το Ηράκλειο και ετοιμάζεστε εξόρμηση προς Ιεράπετρα, να πούμε ότι Κυριακή 12 Ιουλίου στο Όστι Resort and Spa στο παραθαλάσσιο Seaside Restaurant στο Θάλασσα. Θα είναι ο Βασίλης ο Τσιλιχρήστος για τον εορτασμό του ενός χρόνου από τη λειτουργία του και θα γίνει χαμός. Οπότε
1: χαμός,
0: να είστε.
1: Και θα είμαστε πραγματικά... και εμείς εκεί να περάσουμε τέλεια.
0: Ναι, θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μαρία Ζερβάκη στον αέρα από το κέντρο του Ηρακλείου για να πούμε όλα όσα γίνονται στη μεγάλη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτή η άγια ώρα να πάμε στο κάστρο, στη μεγάλη πόλη της Κρήτης. Όπου εκεί η πολεμική ανταποκρίτρια του καλοκαίρι στον Άνω Κάρτε πίσω από τα κανόνια περιμένει την ελευθερία με μπει. Όχι, δεν περιμένει την ελευθερία. Περιμένει τους εχθρούς να τους ανατινάξει, να τους μπαλατάρει. Να δείξει ότι πραγματικά το Ηράκλειο στέκεται αξιοπρεπές και φέτος με τα γλέντια του, με τις εκδηλώσεις του, με τις συναυλίες του, με τα θερινά του σινεμά. Είναι έτοιμη να μας βάλει σε αυτό το πλούτο, σε αυτή την πισίνα, σε αυτό τον ωκεανό από τις εκδηλώσεις. Είναι η Μαρία Ζερβάκη. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Και νομίζω ότι όλοι θέλαμε να είμαστε κάτω από ένα αλμυρίκι και να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Απλά να ακούμε καλοκαίρι στο Νότο. Αλλά βέβαια και κάποιοι πρέπει να βγουν να τα πούνε.
2: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πώς είστε,
0: πώς
1: είσαστε με τη ζέστη, τα πλαστουρίσματα πώς πηγαίνουνε, έχει ανέβει το θερμόμετρο καθόλου για εκδηλώσεις, για έχετε κέφι, για γλέντια, για οτιδήποτε.
0: Άντε, βάλε μας το πρόγραμμα επιτέλους.
1: Ωραία, θα σας βάλω στο πρόγραμμα. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που είχαμε πει ότι ξεκινάει η γιορτή κρασιού στο χωριό Δαφνές.
0: Ναι, μας το στείλανε και πριν λίγο βέβαια, απόψε.
1: Έχει ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία, κάθε βράδυ και ένα διαφορετικό συγκρότημα, κάθε βράδυ γλέντι και κρασί. Απόψε λοιπόν στην πλατεία του χωριού υποδέχονται το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη, αύριο 1 Ιουλίου τον Κωστή Κακουδάκη και τον Μιχάλη Πετσάκη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου με το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη.
0: Τέλεια,
2: θα γίνει
0: τέλεια.
1: Να πούμε ότι είναι η 50η χρονιά γιορτή κρασιού. Από το 1976 κρατάει αυτή η γιορτή μέχρι και σήμερα. Όλοι οι νοπαραγωγοί βάζουν εκεί, συνδέονται, ταιριάζονται με όλους τους ανθρώπους του χωριού και τους φιλοξενούμενους και στείλουν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή που για να κρατάει τώρα 50 χρόνια σημαίνει
2: είναι
1: ότι έχει και τρομερή επιτυχία.
0: Και για αυτούς που μας ακούνε να πούμε ότι οι Δαφνές είναι περίπου 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, 18 πόσα είναι.
2: Πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Να το βάλουν στο
1: κοντά.
0: GPS, να το βρουν να πάνε απόψε. Να, ορίστε, μια ωραία πρόταση.
1: Βέβαια και φυσικά εννοείται, αν έχουμε πιει 2-3 κρασάκια παραπάνω, προσοχή, καλύτερα να φύγουμε με κάποιο άλλο μέσο.
0: Σωστό.
1: Να τα ξεκινήσουμε να τα λέμε και αυτά, γιατί έτσι. Έχει έρθει και πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρουν τους δρόμους, παρακάμψεις. Διάφορα,
0: ναι, γιατί εμείς τους ξέρουμε.
1: Προσοχή.
0: Για πες Μαρία, πάμε παρακάτω, πάμε με φόρα.
1: Πάμε τώρα και σε ένα άλλο χωριό από την άλλη πλευρά, από την, από την πλευρά της Παιδιάδας, ναι, το χωριό των Ρουσοχωρίων, όπου ο πολιτιστικός σύλλογος Αγία Φωτεινή υποδέχεται απόψε το βράδυ τον Γρηγόρη Σαμόλη
0: για
1: να γιορτάσει τη γιορτή της Αγνώπητας.
0: Ναι, μας το στείλανε πριν λίγο Μαρία αυτό. Μα τι είναι η Αγνώπητα, τι έχει μέσα, ποιος θα μας διαφωτίσει.
1: Η Αγνώπητα, εγώ παιδιά ξέρω ότι είναι ζυμαράκι, βέβαια κάθε τόπος το κάνει και λίγο διαφορετικά. Οι κλασικές που έχω εγώ στο μυαλό μου και έχω δοκιμάσει είναι μικρές πιτούλες, λίγο έτσι σε στρόγγυλο μέγεθος, όπου μέσα έχουμε μυζήθρα, αλλά δεν είναι η μυζήθρα που έχουμε, δεν είναι πάλι ούτε ξινή, ούτε και πολύ γλυκιά. Αγνώπητα εγώ θυμάμαι από τη γιαγιά μου που το λέγανε ότι την λένε έτσι γιατί έχει μόνο αλεύρι και νερό. Δεν έχει πολλά πράγματα.
0: Σαν τη γανίτα,
1: τώρα,
0: ας πούμε,
1: κάτι κάθε τόπος είναι διαφορετικός. Έχω ακούσει στην Κριτζά ότι φτιάχνουν τις αγνώπητες και μοιάζουν σαν τις ωκεανόπητες.
0: Ναι. Εκεί φτιάχνουν τις πίτες. Είναι γνωστές, ξακουστές οι πίτες της Κριτζάς.
2: Σαν μυζιθρόπητες, ναι.
0: Έτσι, μυζιθρόπητες.
1: Αλλά εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι μία αγνώπητα σημαίνει ότι είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει πολλά επεξεργασμένα υλικά.
2: Το σίγουρο είναι ότι θα πάτε εκεί και θα φάτε και πάρα πολύ.
0: Ωραιότατα. Είναι και ο Γρηγόρης Σαμόλης, θα περάσετε σούπερ.
1: Και το χορό θα σύρει το χοροδοσχαλείο του αγαπημένου μας Στέλιου Καρλάκη. Η είσοδος είναι στα 5 ευρώ και η έναρξη είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
1: Επίσης, να σας πω ότι Παρασκευή πάμε σε άλλο ένα γλέντι και το τελευταίο από τα κριτικά γλέντια για να πάμε μετά σε κάτι άλλο. Παρασκευή 3 Ιουλίου στην πλατεία του Πολύδροσου, εδώ στο κοντινό μας γάζι, ο πολιτιστικός σύλλογος διοργανώνει το καθιερωμένο του γλέντι με Γιώργη Φασουλά και Κώστα Καλέργη. Φασουλά Καλέργη δηλαδή που λέμε συνήθως. Ανάψαμε φωτιά και δυναμώνει. 5 ευρώ είναι είσοδος, έναρξη 9 η ώρα. Αυτό το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει να το κρατήσουμε, διότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε να πούμε σχετικά γι' αυτό κάτι που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και σε όλους μας.
0: Βέβαια. Με τον όφη σχετικό, επίσης, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Με τον Όφη.
1: Κάτι που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και σε όλους μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Με τον Όφη σχετικό, ναι, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Με τον Όφη σχετικό, δηλαδή. Αυτό
1: ναι, ναι, ναι, ναι, με τον Όφη σχετικό, ναι.
2: Okay. Ωραία, ωραία.

0: Εγώ την εφηβεία μας, τα νιάτα μας, τους ανεκπλήρωτους έρωτες, τις παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο.
1: Έτσι, και κάνουν και στην Κρήτη.
0: Λίγο η Πανσέλινος μας έκανε σε αυτό το mood.
2: Και είναι και οι μόνοι που καταλαβαίνουν αυτό το συνέστημα, το αν έχει χάσει κάτι, να σου δίνουν την ευκαιρία να το ξανακάνεις. Δηλαδή, κάναμε μια τελευταία συναυλία, τη χάσανε πάρα πολλοί κόσμος και από τότε σου λέει έλα. Έλα, θα την ξανακάνουμε, να έρθουν όλοι στην
0: τελευταία. Θεωρώ ότι αυτή η τελευταία συναυλία δεν ξέρω γιατί υπόθηκε, γιατί το είπανε. Ίσως επειδή είχαν βιώσει μια απώλεια ενός αγαπημένου και δυνατού μέλλοντων Big Flag, το Μάνου Ξηδού, και ίσως εκεί πιο πολύ να το.
2: Καλά, από τότε έχουν τελειώσει 10 φορές. Άστονε, Μαρία, και αυτή.
0: Δεν ξέρω καλά, σίγουρα. Η διοργάνωση είναι από την αγαπημένη μας Creta Art Productions. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι ο A92,9. Και επίσης να σας πω ότι όσο θα γυρίζει η γη, τι θα γίνεται.
1: Όχι, απέ.
2: Συναυλία της χρονιάς μου μυρίζει.
0: Όσο θα γυρίζει η γη, summer tour από τον αγαπημένο Θοδωρή Φέρη.
2: Και θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει χαμός την ερχόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στο Παγκρύπτιο Στάδιο.
1: Θα γεμίσει.
0: Χορηγός επικοινωνίας ο A92,9. Δεν μπορεί να λείψει κανείς από αυτή την συναυλία. Ήδη είχε καταγράψει τον κοντέρ sold out στο Κατράκιο θέατρο Νίκαια στην Αθήνα. Οπότε για εκεί οδεύει και στο Παγκρύπτιο, γιατί όλοι μου λένε για αυτή τη συναυλία. Από γνωστούς φίλους και διάφορους, α, έρχεται ο Φέρης, α, θα πάμε στο Φέρια, είπες, ξύπες και τα λοιπά.
1: Και ουσιαστικά είναι και η πρώτη συναυλία του Παγκρίτιου, έτσι που έρχεται κάποιος δυναμικά. Το ανοίγει το Παγκρίτιο.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί πέρυσι τον είχαμε υποδεχτεί στο Τεχνόπολης. Ήταν διήμερο, είδε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Μαρία,
0: είχαν πάει και αυτές τις δύο μέρες sold out, οπότε Παγκρίτιο στάδιο.
1: Πέτος
0: να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμός στον A92,9 στα social media.
2: Ωραία.
0: Για διπλές προσκλήσεις.
1: Τέλεια.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πάνε σε διαφημίσεις οι υπόλοιποι. Οπότε λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός για το Φέρι, να πούμε στα social media του A92,9 για να δηλώσουμε συμμετοχή. Πας και πούμε τσάμπα, ή αλλιώς εντάξει, θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε την
0: αγκάλια. Εγώ έχω πει στη διεύθυνση ότι θέλω ένα κασκόλ.
2: Έτσι.
0: Έχω δει ότι έχουν κυκλοφορήσει κάτι κασκόλ με το είπες έτσι σε ασπρόμαυρα χρώματα.
2: Ωραία.
0: Που να γιορτάσουμε και το κυπελούχο μας. Οπότε θέλω ένα τέτοιο. Είμαι καλυμμένη.
2: Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Μαρία μου, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά φιλιά και στους δυο σας. Καλά να περάσετε. Bye. Περιμένω εναγωνιωδώς την Πέμπτη να ακούσω την αγαπημένη Ελευθερία.
1: Bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπλή, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα App, κάθε ώρα App, κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Bye-bye.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, 52,9 για το Ηράκλειο, ήχος 1,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Rate 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα και φυσικά Σαντορίνη, Κάσο Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους. Απέναντί μου είναι η Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπολοσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Χριστίνα, η οποία είναι συντονισμένη και θέλει απεγνωσμένα να έρθει στην Κρήτη. Μας ακούει από το Βόλο. Φέτος δεν ξέρω τι γίνεται με το Βόλο. Μάλλον έχουμε ανταπόκριση εκεί και μας ακούτε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Μαράκι που μας ακούει και λιώνει από τα Χανιά. Πολύ λέει ζέστη και σήμερα που είναι δύσκολη μου και αύριο. Τι θα γίνεται. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Μαριλετά μας, την αγαπημένη που μας ακούει από το Ηράκλειο. Μας λείψατε. Μας γράφει τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Χρόνια πολλά να πούμε στη Βάσο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, κλείνει τα 15 και μπαίνει 16. Τώρα γίνεται μεγάλη κοπέλα, καταλαβαίνει. Εκεί ακούνε μαζί με τη μαμά, φτιάχνουν το σπίτι. Είστε πολύ και σήμερα, χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε και τα Γλέντι, γίνεται ένας χαμός. Φανταστείτε τι θα γίνεται από την επόμενη εβδομάδα που θα μπει δυναμικά και ο Ιούλιος.
0: Εν τω μεταξύ, έχω τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ πέρα του κόσμου. Έχω και τα μηνύματα τα οποία σκάνε στο δικό μου email και με εκνευρίζουν, ρε φιλέ. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, θα το διαβάσω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχει έρθει τώρα μήνυμα από τον παιδικό σταθμό ότι την Παρασκευή λέει, επειδή έχουν τη γιορτή του τα παιδιά, δεν θα κάνουν το πρωί σχολείο. Ήμαρτον, εμείς τι να τα κάνουμε, τα βάλουμε στο ψήφι, να τα δέσουμε με αλυσίδες.
1: Να τα φέρουμε εδώ, να κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή.
0: Τι να τα κάνουμε, αδελφέ, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε γιορτή. Γράψτε τη σε μια βιντεοκασέτα και φέρτε μας να τη δούμε.
1: Έλα, μπορεί,
0: δηλαδή πρέπει να πάμε μετά, δεν φτάνει που το πρωί δεν θα πάμε σχολείο. Πρέπει να πάμε και το απόγευμα να δούμε τη γιορτή. Να δούμε τι, τα δίχρονα να κρατάνε χαρτόνια που να λένε μας αγαπάω, μας αγαπάω. Το ξέρουμε, μας το λένε κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να μας το πούνε στο σχολείο.
1: Θα τραγουδήσουν, θα τραγουδήσουν.
0: Ή Μάρτον με το παιδικό και τις γιορτές και τα. Α μην πω τώρα τι. Και με στον ήλιο να κάθεσαι και να περνάει το παιδί. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Δεν είναι τέλειο να υποκρίνεσαι. Να υποκρίνεσαι.
1: Όχι, θα υποκρίνεσαι.
0: Όχι, πια είπαμε.
1: Εγώ θα κλάψω πάντως, να το ξέρω.
0: Να πα εσύ που κλε τα πάντα. Ή Μάρτον, εγώ κάτω σπίτι μου. Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα με αυτό το ξέσπασμα το οποίο ήταν πολύ καλό για την ψυχολογία μου. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Μανώλη, την Ελένη, τον Παναγιώτη και τη φίλη μα τη Βάσο. Οι οποίοι μα ακούν από τον Καστέλο εγώ και μα στέλνουν ότι σήμερα το βράδυ έχουν το Γλέντι του με τον Βαγγέλη Κιμιονίκη και τον Μανολιούδη, τον Κλέαρχο, στο Ρέθυμνο. Θα περάσουν υπέροχα. Μα καλούν εδώ να τα σπάσουμε, να περάσουν υπέροχα παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στο Κερατόγκαμπο, στον Αντώνη και την Κατερίνα, οι οποίοι μα ακούνε από εκεί και κατευθύνονται για μπανάκι.
1: Α, τι ωραία, τι ωραία. Καλή να περάσετε, κάντε και μία βουτιά και για μα. Μια μεγάλη καλημέρα θα πούμε στην Κύπρο που και σήμερα είναι συντονισμένη η φίλη μα η Ελένη. Να σε καλά, κορίτσι μου. Περιμένουμε λίγο πώς και πώς τον Αντώνη Μρέμο να έρθει στο νησί μας, γιατί λέει γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και ξεκινάνε από εδώ οι συναυλίες. Άντε με το καλό. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Δέσποινα, η οποία μας ακούει εκεί στον Άγιο Νικόλο, στο καταστηματιστό τουριστικό. Βαριέται λίγο πολύ σήμερα. Ευτυχώς που έχει εμάς και κάπως περνάει η ώρα. Και έχουμε και την Άννα, η οποία θέλει να στείλει, λέει, τα φιλιά της στους κουμπάρους της που είναι στην Αίγινα. Θα έρθουν την άλλη εβδομάδα για τετραήμερο, ετοιμάζεται και μας ακούει. Και αυτή είναι και η κουμπάρη της.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα Πεζά, στο Λευτέρη την Ειρήνη και το μικρό το Μάριο, που μας ακούνε από εκεί και μας δίνουν μια όμορφη καλημέρα. Ο Μάριος έχει βάλει, λέει, εδώ πέρα το ραδιόφωνο στην Τζίτα, δεν τους αφήνει να ηρεμήσουν. Θέλει και αυτός, λέει, να γίνει πλατσουρίστας, μας γράφουν οι γονείς τους. Παιδιά, λέει, πότε έρχεται η επιδέρμανση στο βίντεο με τις γιαγιάδες. Πάλι τα ίδια, λέει, φέτος. Τι με την πάρτι σας, μας λέει ο Κωστής Γεωργία. Παιδιά, δεν έχουμε αργήσει. Έχουμε ξεκινήσει ήδη δύο εβδομάδες. Είναι 30 Ιουνίου. Δηλαδή είναι η δεύτερη εβδομάδα που είμαστε on air, κάπου έλεος.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
0: Σας παρακαλώ, μην ξέρω, δεν θέλω τέτοια μηνύματα. Μην ξέρω, στείλει κάποιον. Να φιλτράω τα μηνύματα, μην περνάνε. Άντε, που έχουμε αργήσει κιόλας. Καλημέρα στο Γιάννη και τη Μέρη, οι οποίοι μας στέλνουν και αυτοί από τα ρουσοχώρια που σήμερα έχουν το γλέντι του σκοβό. Να περάσετε τέλεια, παιδιά, σας εύχομαι. Καλημέρα στον Μπάμπη και την Αγγελική, οι οποίοι μας ακούνε από τον Καρτεράδο, από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μας, παιδιά. Και στο όμορφο νησί που ελπίζουμε να έρθουμε και φέτος.
1: Και από τη Σαντορίνη, εγώ θα σε πάω σε μία Νορβηγία. καταιγίδα, η οποία είναι 10 χρόνια στο νησί μας. Χαίρεται πάρα πολύ που έχει γίνει πλέον Κρητικιά. Μας ακούει από την Πλάκα εκεί στο Λασίθι και περνάει λίγο φανταστικά. Δεν το έχει μετανιώσει καθόλου. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά και μας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της.
0: Λοιπόν, έχω μήνυμα από το Λουξεμβούργο. Θα στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη Χαρά και στο φίλο μας το Γιάννη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Ετοιμάζονται για απόβαση, όπως λένε εδώ πέρα στον τόπο τους, κοντά στο Καβούσι, εδώ στον ομό Λασιθίου. Και νομίζω ότι πραγματικά ανυπομονούν από ό,τι φαίνεται. Έχουν και σπίτι εκεί. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό χρόνια και έχουν είτε επιστρέψει, είτε έχουν φτιάξει περιουσίες στα χωριά, είτε τις έχουν, ας πούμε, κληρονομήσει από μια θεία, μια γιαγιά και τις έχουν έτσι σε καλή κατάσταση.
1: Και
0: πλέον
1: ανοίγουν τα σπίτια τους.
0: Ανοίγουν
1: ωραία
0: τα σπίτια και αυτά τα προγράμματα τώρα που παίζουν, που τσιμπάνε κάποιοι, ας πούμε.
1: Για κάποιους.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό να γυρίζουν οι Έλληνες στα χωριά, γιατί πραγματικά παιδιά μας τα έχουν πάρει όλα ξένοι, έτσι.
1: Και μιας και λέμε για χωριά και για ωραία πράγματα ελληνικά, εγώ θα σε πάω στην Κρασοπαναγιά Μεθάνων.
0: Να μην παρεξηγηθώ για αυτό που είπα, όχι ότι οι ξένοι είναι κακοί, γιατί και οι ξένοι προσέχουν πάρα πολύ τα σπίτια που αγοράζουν και έχουν κάνει και πολύ ωραία δουλειά με τους κήπους τους και έχουν ενταχθεί και στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια χαρά.
1: Εννοείται, εννοείται. Απλά είναι κρίμα να βλέπεις σπίτια σε χωριά και καταλημμένα. Φιλιά στην Κρασοπαναγία Μεθάνων, Γιώργο, να στείλουμε. Στην Τριζινία.
0: Στα Μέθανα.
1: Δεν έχω ιδέα. Πού είναι αυτή η πανέμορφη. Ένα πανέμορφο εκκλησάκι μας έχει στείλει η Σοφία. Να σε καλά, κορίτσι μου, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά. Εκεί είναι η Μαρία με τον άντρα της και μας ακούνε ενώ τρώνε, Γιώργο, μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο.
0: Πω. Μπριζόλες τρώνε άλλοι. Άλλοι κατηφορίζουν για μπανάκι εκεί στον Καρτερό. Ο Νίκος και η Σοφία είναι συντονισμένοι. Καλημέρα στην Αγία Μαρία στα Χανιά, στον Κώστα και τη Λίνα, οι οποίοι κατεβαίνουν και αυτοί για μπάνιο και είναι συντονισμένοι στο αυτοκίνητό τους. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στο Πανεπιστημιακό, το νοσοκομείο όπου, του Ηρακλείου, το Πεπαγνή, όπου και εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό είναι συντονισμένο και σήμερα μαζί μας. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε επίσης εγώ και σε άλλο ένα χωριό το οποίο ετοιμάζεται εγώ για το γλέντι του, το οποίο το έχω χάσει δυστυχώς.
1: Δεν είναι να περάσεις πλέον αυτό το χωριό που δεν ξέρω, Γιώργος, που είναι.
0: Πραγματικά έχω χάσει τα αυγά με τα πασχάλια. Λοιπόν, όχι, το βρήκα. Είναι με τον Νίκο τον Ξυλούρη και τον Αντώνη τον Ξυλούρη.
1: Ξυλουράκια.
0: Σε 2 εβδομάδες από σήμερα στη Γαλλιά, να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στο δημοτικό σχολείο εκεί στο Ηράκλειο. Αγαπημένα ξυλουράκια και εννοείται ότι σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία περιμένει όλος ο κόσμος πλέον.
1: Και έχουμε και τη μαγειρική της ημέρας.
0: Έχουμε και τη μαγειρική της ημέρας
1: μετά. Όλα μαζί, τουρλούκι πάλι.
0: Ωραία, πάμε για μαγειρική μετά και ερχόμαστε να πούμε και λεπτομέρειες για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Bye.

0: γυναίκες και κύριοι, ήρθε η μεγάλη ώρα που όλοι περιμένουμε. Ήρθε η ώρα για αυτή τη μαγειρική που έχουν σπάσει τα ταμεία εδώ πέρα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να φάτε κάτι άλλο αν έχετε μπροστά σας αυτά τα κεφτεδάκια με σάλτσα καρπουζιού, τα οποία ευθύς θα σας παρουσιάσουμε. Και από τότε ή θα βλέπετε φιάλτες ή πραγματικά θα μας διαγράψετε από κάθε κοινωνικό μέσο το οποίο μας ακολουθείτε.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημέραμαστε! Powered by Festo Supermarkets. I need somebody help. Not just anybody
4: help. You know I need someone help. Είμαστε έτοιμοι να μοιηθούμε με ωραίες γεύσεις, έτσι, δροσερές, καλοκαιρινές. Και εννοείται στη μαγειρική της ημέρας όλα αυτά γίνονται κάπως μαγικά με έναν περίεργο τρόπο.
0: Αχα.
4: Και εννοείται πως είμαστε πανέτοιμοι, έτσι, να δούμε τι έκανε αυτή η Σία, η οποία πραγματικά ήταν η ηρωίδα εκεί σε αυτό το πανηγύρι που εξελίχθηκε τελικά σε πολύ καλό πανηγύρι εκεί στον Γάλλο συγκεκριμένα του Ρεθύμνου, που ήταν χαλαρή στην αρχή με λυρά, με χορό, και τελικά τους πήρε μέχρι το ξημέρωμα. Οπότε συγκεκριμένη
0: τι
4: παρέα,
0: περίεργο.
4: Ναι, ναι, τι περίεργο. Πείνασε. Οπότε κάτι έπρεπε να βρει να φάει.
0: Γιατί τι είναι αυτή η ακραία πείνα μετά από γλέντια γάμου στο επόμενο πρωί? Δηλαδή πεινάς, λες και δεν έφαγες το προηγούμενο βράδυ τίποτα.
4: Και δεν θες να φας κάτι έτσι απλό, ένα τοστάκι, ας πούμε.
0: Τι τοστάκι, ρε.
4: Θες να φας τον τερά σου. Οπότε έτσι σκέφτηκε και η Σία όταν άνοιξε το ψυγείο και είδε και φταίδες. Είδε το καρπούζι εκεί ωραίο να τον κοιτάει και να το κοιτάει. Είδε και τις πιτούλες που υπήρχαν στην άκρη και είπε να φτιάξει κάτι που θα επαναφέρει ουσιαστικά την παρέα στις εργασιακές, όχι εργασιακές, εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
4: Χρειάστηκε λοιπόν και φταίδες καλοψημένους και μερακλίδικους. Χρειάστηκε το καρπουζάκι που σας είπα, την πίτα, και βεβαίως για να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί,
0: ναι, ναι, ναι,
4: και να την κάνουμε τη σάλτσα του καρπουζιού όπως ποτέ άλλοτε, θα χρειαστούμε μισό κιλό μοσχαρίσιο κιμά, ένα μικρό κρεμμύδι, λίγο δυόσμο, λίγο μαϊντανό, ένα αυγουλάκι, τριμμένη φρυγανίτσα, λάδι για το τηγάνισμα, λίγο κίμηνο έτσι να μην μας μυρίζει
0: το καρπούζι. Δεν έχω καταλάβει πού κολλάει σε όλα αυτά.
4: Για τη σάλτσα του καρπουζιού θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια καρπούζι χωρίς κουκούτσια. Μην έχουμε και κανένα έτσι θεματάκι.
0: Το να τρως τώρα κεφτέδες και να φτύνεις κουκούτσια είναι λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι.
4: Ναι, μη σου κάτσει και τίποτα στο λαιμό, όχι τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, ένα κουταλάκι σούπας βαλσάμικο έτσι ξύδι, λίγο μέλι, λίγο βασιλικό και αλατοπίπερο.
0: Μάλιστα.
4: Μετά θα χρειαστούμε την σφακιανή πίτα, η οποία είναι φανταστική. Μία φέτα δροσερό καρπούζι.
0: Τελείωνε, ρε παιδί μου, με τα υλικά μας τα έχεις κάνει τόσα. Πώς γίνεται η σάλτσα καρπούζι? Αυτό θέλουμε να ακούσουμε.
4: Και ξυνομιζήθρα. Θα κάνουμε τους σκεφτέδες σε μικρούς έτσι. Θα τους πλάσουμε τέλος πάντων τον κιμά. Θα τους τηγανίσουμε μέχρι να ρωτήσουν.
0: Ναι, ναι.
4: Θα απολτοποιήσουμε το καρπούζι.
0: Άντε να δούμε, άντε.
4: Και θα το βράσουμε με τον πελτέ.
0: Συγγνώμη, θα βράσουμε το καρπούζι.
4: Βεβαίως, μαζί με τον πελτέ της ντομάτας. Το βαλσαμικό, το ξύδι και το μέλι. Μέχρι να δέσει ο ελαφρά και να γίνει μια ωραία σάλτσα.
0: Το βαλσαμικό είναι αυτό που λέμε το βαλσαμικό.
4: Ναι, ναι. Στο τέλος, μην ξεχάσετε το βασιλικό, το φρέσκο, γιατί πραγματικά παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή τη σάλτσα.
0: Α, θα βάλουμε και βασιλικό μέσα δηλαδή.
4: Εννοείται.
0: Άρα είναι ντομάτα μαζί με καρπούζι.
4: Και βασιλικό και μέλι και μπαλσάμικο ξύδι.
0: Ας πάρουμε κάτι αντιόξινο μετά.
4: Και κάπως έτσι σερβίρουμε τους σκεφτέδες μας πάνω στη σάλτσα του καρπουζιού.
0: Ναι, ναι.
4: Με ζεστή σφακιανή πίτα από κάτω. Λίγο ξύγαλο και μία φέτα δροσερό καρπούζι στο πλάι έτσι για να γλιστράει.
0: Λοιπόν, κοίταξε, σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν προσπαθούσαμε κάπως να αντιληφθούμε αυτή τη γαστρονομική ευφυΐα, έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Να πούμε, καρπούζι, έχουμε τη γεύση στο στόμα μας, σωστά.
4: Ωραία.
0: Ας βάλουμε λίγο μέλι. Ας βάλουμε λίγο βασιλικό. Λίγο, λίγο. Ένα 15-20%. Ας βάλουμε λίγο, ας το πούμε έτσι, ντομάτα, αλλά μη όξινη.
4: Γλυκόξινο βγαίνει.
0: Μπράβο, βγαίνει μια σάλτσα η οποία Okay, θα ήθελες να είσαι ένα deep, θα έμπαινες μέσα με τον κεφτέ.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή κάπως υπάρχει μια λογική σε αυτό. Και η Σία νομίζω ότι έκανε ένα βήμα το οποίο έτσι θα ακολουθήσουν κι άλλοι από εδώ και πέρα.
4: Ναι, λες που χορτάσανε μετά το όλο αυτό που έγινε στο πανηγύρι.
0: Και πέρα από αυτό, πιστεύω ότι ανοίγουμε και πολλά μάτια. Σε αυτούς τους τυχάρπας, τους σεφ, τους τηλεοπτικούς. Μας έχουν πήξει το μακαρόνι και στο σούσι. Να, ξεστραμωθείτε. Βάλτε καλοκαίρι στο Νότο να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε για το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, αφού δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε μουσική.
4: Λίγο γρήγορα.
0: Α, και να πούμε ότι επειδή μας έχουν στείλει κι άλλα μηνύματα εδώ πέρα για γλέντ και σήμερα το βράδυ είναι λοκο. Μόντο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
4: Ναι, ναι, σωστά.
0: Μας λέει εδώ πέρα η Βάσο. Μας. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Άγιο έρχεται αυτή την εβδομάδα.
4: Yay!
0: Θα γίνει χαμός. Είναι τραγούδι. Καταλαβαίνετε τώρα, ε. Καταλαβαίνετε τώρα. Κοίτα, πια Eurovision τώρα εκεί. Πιο φέρτο, πιο πάρτο κτλ. Θα γίνει χαμός. Οπότε είναι οι γιαγιάδες πρωταγωνίστριες. Οπότε λοιπόν θα περιμένετε πολύ ψωμί και φέτος. Και πολύ ζουμί για όλους σας. Και πολύ χορό. Θα έχουμε χορό. Μην μου πείτε ότι σας έχουμε δείξει ποτέ χορό. Τραγούδι σας έχουμε ξαναδείξει.
4: Έτσι.
0: Χορό σας έχουμε ξαναδείξει.
4: Έλα
0: σας έχουμε ξαναδείξει. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Να πούμε ότι θα είναι ένα battle μεταξύ αγνού κριτικού. Έτσι.
4: Αυθεντικού.
0: Αυθεντικού στοιχείου και του ξενάφερντου. Αυτού του σούσι το οποίο μας έχει φάει τη ζωή. Το βλέπουμε παντού σε καφετέρια, σε εστιατόρια. Μόνο σε καφενεία δεν το έχουμε δει ακόμα.
4: Όπου να είναι.
0: Οπότε λοιπόν θα γίνει χαμός. Να είστε συντονισμένοι γιατί πραγματικά τα καλύτερα έρχονται. Πιθανότητα Παρασκευή με Σάββατο η πρεμιέρα.
4: Για να δούμε.
0: Οπότε να είστε συντονισμένοι. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ Top 5. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Κύριε προϊστάμενε.
11: Η καινούργια είσαι εσύ.
10: Ναι.
11: Παρακαλώ.
10: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
1: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο si.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο si.more.app. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
1: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαναφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πε τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Μπαγκαράγκα. Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: ηλεκτρικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
4: Είμαι ένας τρελός.
5: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είναι το τελευταίο απόγευμα του Ιούνιου. Αύριο καινούριος μήνας, οπότε έλατε. Καφεδάκι στο χέρι, οτιδήποτε και οτιδήποτε και αν επιλέξετε. Και πάμε για αυτό το 2ωρο που μόλις τώρα ξεκινά εδώ στο NAP 92,9. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα τα λέμε απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθατε.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αγαπημένη Ιωάννα, Αιγαίο σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε φέτος. Όποτε και αν επιλέξουμε Σαββατοκύριακο να πάμε θάλασσα, μας τα χαλάει ο καιρός. Οπότε για Αιγαίο δεν το βλέπω. Για παγκάκια καλύτερα, θα σου έλεγα ότι από εκεί μπορούμε να δούμε καλύτερα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο πριν, είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα με το smartpart.gr, την Κουζούλογλου και την Πίτσα Φαν θα πάμε μέχρι και τις 6.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και αγαπώ και την Κατερίνα Γιώγιου και ξέρω ότι είστε κι εσείς εκεί έξω πολύ που αγαπάτε την Κατερίνα Γιώγιου. Λοιπόν, ελάτε να γίνουμε μια παρέα, ελάτε προσθεθείτε κι εσείς σε αυτήν την όμορφη κατάσταση, συνθήκη που έχουμε φτιάξει εδώ στο Viber του A92,9. Σηκώστε λοιπόν το κινητό και πληκτρολογήστε 69 31 9 29 9 29 και στείλτε τα μηνύματά σας για το τι κάνετε τώρα, που είστε, αν έχετε κανονίσει για διακοπές ίσως το καλοκαιράκι, αν θα πάτε στους πρώτους, ξέρεις, μέχρι τις 15 Αυγούστου ή θα πάτε μετά, γιατί μετά είναι τα καλύτερα, μετά το, από Σεπτέμβρη και μετά νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές, ειδικά στην Ελλάδα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza

0: γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

summer το mood το σημερινό. Και βρήκα, έχω διάθεση μάλιστα, επειδή είναι και καλοκαίρι και επειδή αρκετοί από όσους έχω δει στην παραλία έχουν ένα βιβλιαράκι και διαβάζουν. Οπότε σκέφτομαι κάθε μέρα να σας κάνω και από μία διαφορετική πρόταση βιβλίου. Και λέω να το ξεκινήσω από σήμερα. Αν έχετε κι εσείς προτάσεις που αγαπάτε σε βιβλία και δεν σας τα έχω προτείνει, στείλτε τα στο 6931-929-929, όχι μόνο για να τα διαβάσω εγώ, γιατί αγαπώ τα βιβλία το καλοκαίρι στην παραλία, αλλά και για να τα προτείνουμε και στους υπόλοιπους της παρέας εδώ του Απλά Καθημερινά. Οπότε 6931-929-929 για να δούμε ποιο θα είναι το σημερινό βιβλίο που θα σου προτείνω. Το έχεις διαβάσει?

Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Άσε με να το σκεφτώ λίγο και θα επανέλθω εγώ αύριο για να δούμε ίσως τα ζώδια του ήλιου. Νομίζω ότι από το λίγο που έχω δει, από, ξέρεις, από διάφορα στο Instagram, νομίζω ότι θα είναι ένας χαλαρός μήνας. Τουλάχιστον αυτό προμηνύεται. Γενικότερα όλοι την ψάχνουμε τη χαλαρότητα σε αυτές τις ημέρες που είναι λίγο περίεργες. Από παντού μας έρχονται περίεργες ειδήσεις. Οπότε όλοι ψάχνουμε αυτή τη χαλαρότητα και να πάρουμε μια ανάσα, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από τα ζώδια. Εγώ θα σου προτείνω κάτι άλλο, γιατί πρόσφατα έπεσα πάνω σε κάτι που πραγματικά με εξέπληξε, μιας και φαίνεται πως οι ειδικοί κατέληξαν στο ότι αρκούν μόλις 2 λεπτά από μια πολύ συγκεκριμένη και απλή καθημερινή συνήθεια που λέγεται διαλογισμός, για να δούμε τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί διαφορετικά και με ισορροπία, που αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, χτίζεται. Δεν χρειάζεται κόπο, αλλά ούτε και ειδικό εξοπλισμό, παρά μόνο λίγη πρόθεση να δώσουμε στον εαυτό μας λίγο από το χρόνο που του αξίζει. Οπότε δεν θα σου προτείνω εγώ κάτι, γιατί και να σου προτείνω κάτι από άποψη διαλογισμού δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Θα σου πω να γκουγκλάρεις, ή καλύτερα να μπεις στο YouTube, να γράψεις διαλογισμός, γρήγορος διαλογισμός, και εκείνο θα σου βγάλει αρκετά βίντεο για να δεις και να επιλέξεις ποιο ταιριάζει σε σένα, γιατί η ηρεμία του μυαλού είναι το παν στις ημέρες μας. Να το έχετε υπόψη σας.

0: αυτός ο Λεκές, αχ αυτός ο Λεκές και πόσο ανυπομονώ για τις 26 Σεπτέμβρη, πόσο πραγματικά. Λοιπόν, ο Λεκές μπορεί να είναι από το Watermelon Sugar, το οποίο θα σε κεράσω σε πολύ λίγο. Πριν από αυτό, πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Απόστολο, στον Ντόλι, στον Αποστόλη, στο Λάκη, στην Αποστολία, στη Λία, στην Πολίνα, στον Μελίτον, στον Μελίτονα, στην Μελιτίνη, στον Γερβάσιο και στην Γερβασία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας και αυτό το απόγευμα στο Απλά Καθημερινά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο όμως και την περνάτε και αυτήν παρέα μας και διασκεδαστικά, θέλω να πιστεύω.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Είμαι ένα τρελό.
8: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Ξέρω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και με ανεβάζει, ρε παιδί μου. Φτιάχνει τη διάθεση. Γιαννάντο, λοιπόν, ή Γιαννάντο, κάπως από την Ζέινα. Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη διάθεση. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά εδώ στον A 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα με το smartpart.gr, τον Κουζούλογλου και την Pizza Fan. Πάμε να διασκεδάσουμε μέχρι και τις 6 απόγευμα Τρίτης.

πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, παιδιά. Τα καλλιτεχνικά δρόμενα του Ηρακλείου πάλι έχουν γεμίσει και έχουν σκοπό να υπεργεμίσουν, να ξεχυλήσουν από εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε προχθές την Ανδρομάχη στο Ριβιέρα, είχαμε τους Λοκομόντο εχθές, αύριο έχουμε τους Pix Lux και γενικότερα από τον καινούριο μήνα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Ηράκλειο, και νομίζω ότι οι περισσότεροι, ξέρεις, τα meeting points των συναυλιών είναι ξεκαθαρισμένα από τώρα. Οι περισσότεροι σου λένε ότι σίγουρα θα δουν Θοδωρή Φέρη, σίγουρα θα δουν Σαμπάνη, σίγουρα θα δουν Παπακοσταντίνου, και αυτοί που τον αγαπούν και αυτοί που θέλουν να τον δουν για την εμπειρία. Γενικότερα έχουμε πολλούς σταθμούς αυτό το καλοκαίρι. Σιγά σιγά θα τους βλέπουμε όλους. Προς το παρόν, αύριο Pix Lux στο Κηποθέατρο στις 9 η ώρα, με την Cretan Art Productions στην διοργάνωση και τον App 92,9 χορηγό επικοινωνίας.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

την εντύπωση ότι από τις πιο δύσκολες δουλειές του καλοκαιριού, και όχι μόνο, είναι αυτή που η δουλειά απαιτεί να είσαι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι, ας πούμε, τα παιδιά που δουλεύουν στις παραλίες, το χειμώνα τα παιδιά που δουλεύουν στην οικοδομή, γενικότερα όλες αυτές οι εργασίες έχουν μια παραπάνω δυσκολία. Ή το delivery, απίστευτα δύσκολη δουλειά, γιατί όχι μόνο εκτίθεσαι στις καιρικές συνθήκες, αλλά εκτίθεσαι και στον κάθε ένα οδηγό, να το βλέπουμε και από αυτή την άποψη. Γενικότερα όμως τα πράγματα με τα εργασιακά θέλουν λίγο μια ισορροπία, οπότε διαβάζω κάτι πολύ ωραίο που θεωρώ ότι θα φέρει ισορροπία στον εργασιακό χώρο. Υπάρχει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που αλλάζει σημαντικά τα πράγματα. Θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες και ίση μεταχείριση στις αμοιβές και τις παροχές. Πλέον σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται διάκριση προβλέπονται σαφείς αποζημιώσεις, διαβάζω, αλλά και αναδρομική κάλυψη, γεγονός που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις διακρίσεις των προσλήψεων και όλα αυτά. Προφανώς μπαίνουν μέσα και φαντάζομαι αποδόσεις και μπόνους και όλα αυτά, και είναι μια, θεωρώ, σημαντική κίνηση που στοχεύει να βάλει μια τάξη η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει.

0: Γεια στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε.

0: καλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Ωπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, Eternal Water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Summer starts here.
6: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ήρθε η ώρα της πρότασης του βιβλίου. Αν αγαπάς τα βιβλία, ειδικά το καλοκαίρι, ειδικά στις παραλία, ειδικά σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια συνθήκη, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα σου αρέσει πάρα πολύ. Αν σου αρέσουν έτσι και τα μυστηριώδη βιβλία, τα τύπου μελαγχολικά αλλά με πολύ ωραία πλοκή, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα σου αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι στην κατηγορία ξένης λογοτεχνίας και ο τίτλος του είναι «Η πόλη και τα αβέβαια τείχη της». Είναι ένα πολύ αναμενόμενο έργο του Μουρακάμι, τον αγαπάμε τον Μουρακάμι, και είναι ένα βιβλίο το οποίο μας βάζει στο μαγικό ρεαλισμό του Μουρακάμι. Αν έχεις διαβάσει έστω και ένα βιβλίο, θα καταλάβεις τι εννοώ. Η ιστορία ακολουθεί έναν άντρα που αναζητά την εφηβική του αγάπη σε μια μυστηριώδη πόλη περιτυχισμένη, όπου οι σκιές χωρίζονται από τους ανθρώπους και δεν υπάρχει χρόνος. Είναι σαν τα ρολόγια να μην έχουν δείκτες. Είναι ένα βαθύ μελαγχολικό ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, γεμάτο από την χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του Μουρακάμι, αυτού του εξαιρετικού Ιάπωνα συγγραφέα, που σε κάνει να αναρωτιέσαι για τα όρια του δικού μας κόσμου. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Καλοκαιράκι, ωραίο, στην παραλία, στη Σεσλόγκ, με το βιβλίο αυτό παρέα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ.

Αύριο το βράδυ στο Ριβιέρα έχουμε πάρτι, να ξέρεις. Γιατί το Ριβιέρα δεν ήταν μόνο με την Ανδρομάχη προχθές. Το Ριβιέρα κάθε λίγο και λιγάκι φροντίζει στο να περνάμε υπέροχα. Ο Γιάννης Καράμαλης θα είναι αύριο εκεί και η Μαρία Λουλακάκη στο Riviera Beach Bar για να περάσουμε υπέροχα. Έτσι και να ξεκινήσει και ωραία ο μήνας. Γιατί 1η Ιουλίου, ό,τι και αν κάνεις, ξέρεις, 1η του μήνα, ό,τι και αν κάνεις, επαναλαμβάνεται μέσα σε ολόκληρο τον μήνα. Οπότε, να το. Πήγαινε, γιατί παρέα με τον A92,9 θα τα απολαύσεις ακόμα καλύτερα. Γιάννης Καράμαλης λοιπόν και Μαρία Λουκάκη, 1η Ιουλίου στο Riviera Beach Bar, αύριο το βράδυ στις 9.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και κάπως έτσι πέρασε και ο Ιούνιος. Αύριο καινούριος μήνας, καινούρια διάθεση, ωραία διάθεση, αλλά η ώρα συγκεκριμένη. 4 η ώρα, 4 με 6. Όπως και σήμερα, όπως και κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Pizza Fan και το smartpart.gr και τον Κουζούλογλου που ήταν στην παρέα μου. Ευχαριστώ πολύ και, και για τα δικά σας μηνύματα, όλους εσάς. Και ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, έτσι, για να πούμε το καλό μήνα εδώ στο NA 52,9. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Αυτό θα ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.

0: Σπάστα. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Είμαι ένας τρελός.
2: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Η γεύση

0: Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κίλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Είμαι ένας τρελός.
4: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
6: Θα με βοηθήσει να το πει.
5: Ναι.
6: Θες το διαβάσεις?
5: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
6: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
5: Όχι, αλλά δες τώρα.
6: Περιμένω να τελειώσει.
5: Όχι, είναι χαλή.
6: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
5: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
6: μόνο. Να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ.
6: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
5: Πες τα.
6: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
5: Έχω
6: μπλέξει.
5: Συγγνώμη.
6: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
5: Επιτέλους είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και...
6: MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
5: Επιτέλους είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
2: Απ' το πρωί.

0: Σημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξη από τη δουλειά και θα του πω:
7: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
6: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
8: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
6: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Summer starts here.

εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευή σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: για okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
15: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
16: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
16: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
15: Eternal Water. Διψάς...
16: τι λέω τόση ώρα.
15: Να το βρεις.
17: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
18: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
20: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μες στα χαράματα.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
3: Θα με βοηθήσεις να το πει.
2: Ναι.
3: Θες το διαβάσεις?
2: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
3: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
2: Όχι, αλλά δες τώρα.
3: Περιμένω εγώ να τελειώσω.
2: Όχι, είναι χαλή.
3: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσω.
2: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
3: μόνο. Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
2: Πες τα.
3: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
2: Συγγνώμη.
3: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
2: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Είμαι ένας τρελός.
7: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μέρις Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
6: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι professional.
5: Ποιον λες?
6: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
5: Α, εντάξει.
6: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
5: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
6: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
5: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
6: Α, ναι.
5: Ναι.
6: Δεν το έχω δει ποτέ.
5: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
6: Α, okay.
5: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
6: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
5: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
6: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
5: Ρε φίλε.
6: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
5: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει.
6: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
5: Α, έρχεται, ανοίγει
6: δηλαδή,
5: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
6: Δεν έχει τη διάγεια, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
5: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
6: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
5: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
5: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
6: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο
3: 3. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App
6: 92,9. Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Είμαι ένας τρελός.
0: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κάθε μέρα ΑΠ. Κάθε ώρα ΑΠ. Κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαλάκα.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.